χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται να απέσπασε την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διελθούν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο Νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη ημέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Αδώνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη, και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδώνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα, με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Τζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση τη στάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φωνάρα ακούγοντας συγχωρεμένος. Καλημέρα σας, 6 και 10 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, μέσα του μήνα. Πότε μπήκε ο μήνας, παιδιά? Πότε φτάσαμε στις 15 του Μάη? Χθες ο Πέτρος είχε γενέθλια, δεν ήρθε για δουλειά όμως. Χρόνια πολλά, Πέτρο, αλλά έφερε γλυκά σήμερα. Σωστός ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πέτρο, δεν τα λέμε τα γενέθλια. Καλύτερα να πέφτει Σαββατοκύριακο πλέον, να ξέρεις. Όσο μεγαλώνεις, τόσο καλύτερα είναι. Να πέφτει ψηλό Σαββατοκύριακο, να περνά, να ξεμπερδεύουμε με αυτήν την ιστορία. Διαβάσω κάτι εντυπωσιακά στα γενέθλια κάποιων, τέλος πάντων, κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το γράφουνε, ένας ακόμα κύκλος γύρω από τη γη. Άρας μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, πω γενέθλια, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Τι νέα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται? Αρχίζει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τα αγράδα που λέω κι εγώ. Είδατε τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Στην πολιτική ισχύει αυτό, να ξέρετε, που λένε ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια. Και επίσης υπάρχει πολύ αγάπη, διάχυτη αγάπη, πολιτική αγάπη. Θυμάμαι παλιά επί Καραμαλή. Το θυμάστε αυτό τον πολιτικό πολιτισμό? Το θυμάστε? Δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Τέλος πάντων, επειδή μου προσπαθούσε το πολιτικό σύστημα πριν την κρίση. Μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα, αγριέψανε πάλι. Και τώρα είμαστε στα της Φουρτούνας. Θα τα πούμε και για τα ζητήματα αυτά με την ιστορία του κ. Ανδρουλάκη και το σπίτι. Νόμιμο, προφανώς νόμιμο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, επειδή κάποια στιγμή θα τον τσακώσουν, θα τον τυμπούνε, όση αγάπη και να του έχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι τα παίρνει από το δημόσιο. Τι σημασία έχει αν έχει γίνει δημόσιος διαγωνισμός, αν αυτό, αν εκείνο? Βγαίνει ο άλλος, του λέει, έχεις πάρει, λέει, 1 εκατομμύριο. Μπαπ, βρες λύση τώρα εσύ. Μετά του βάζουν και το ζήτημα με τα χρήματα από τους μισθούς από τις Βρυξέλλες. Και ο Σανδουλέξη, η αλήθεια είναι ότι τα έχει αφήσει τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου πεις γιατί κακό είναι? Κακό δεν είναι, αλλά θέλω να πω, όταν ας πούμε προαλήφεσαι για πρωθυπουργό, θα μου πεις γιατί άλλοι πρωθυπουργοί δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό? Αλλά θα μου πεις, πρωί τη έπιασε, ρε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για τον πολιτικό πολιτισμό και την αγάπη και τα γενέθλια γενικότερα. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, να ξέρετε, ο Αχίλλειος και ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος επίσης. Πού είναι ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, να μας δώσει εδώ τα στοιχεία του? Λοιπόν, έχει ξημερώσει για τα καλά, να ξέρετε, είναι 6 και 12, ανατολή του ηλίου έχουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά, αλλά από τις 6 παρά 10 έχει φως κανονικό έξω, το λέω για τους πρωινούς της παρέας. Λοιπόν, τι διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο? Παχωμίου Οσίου, Αχιλλείου. Α, είναι ο Άγιος Αχίλλειος στη Λάρισα, πολιούχος. Άρα γιορτάζει η Λάρισα σήμερα, ετοιμημένη. Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ορεημίτου και Πανηγυρίου Οσίου του Κυπρίου. Χρόνια πολλά και καλά για την σημερινή ημέρα, και αν έχετε κάποια επέτειο κλπ. Κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και την Κυριακή βλέπω του Τυφλού. Μάλιστα. Που έφτιαξε σύμφωνα με τη θρησκεία μας πυλό, με πυλό μάλλον λάσπη ο Χριστός, και τον έκανε καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το ζήτημα, θυμάμαι παλιά προκαλούσε αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία της συζήτησης περί των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα, λέει, της οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Παλιότερα θυμάμαι κάποιοι μένανε στα μουσεία την Παρασκευή προς Σάββατο το βράδυ. Ανοίγανε κάποια μουσεία και φιλοξενούσανε κυρίως μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, δηλαδή θέλω να πω παιδιά που με το σχολείο πηγαίνανε να δουν τη νύχτα και να μείνουν στα μουσεία. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται το Las Vegas, εκεί στην έρημο της Νεβάδα, όπου, να ξέρετε, που έχει κάτσει και έχω πάει, τα καζίνο εκεί δεν έχουν παράθυρα, να ξέρετε, για να μην μπερδεύετε το σύστημα. Σου λέει ημέρα νύχτα, δεν έχεις μαζιά, το βάζεις μέσα, παίζεις. Βίβα Las Vegas. Πω, είχα πάει καλοκαίρι, ζέστη. Πω, τι το ήθελα κι εγώ. Σαν σήμερα επίσης παραδίδεται, λέει, το θορυκτό Αβέροφ το 1911. Θυμίζω ότι κατά ένα κομμάτι ήταν δωρεάν το Αβέροφ. Σαν σήμερα το 48 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και υπέρ Ιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα ιδρύεται επίσης η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρά, λέει, τις αντιρρήσεις που είχαν οι καθηγητές της ιατρικής, πάντα, ρε παιδί μου, το κατεστημένο, ήταν εναντίον. Όχι, σου λέει, να μην γίνει, λέει, η Οδοντιατρική Σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η ηθοποιός και πολιτικός η Μαρία Καναλοπούλου. Γενέθλια η Βίκη Βανίτα. Ποιος άλλος? Η Μιμή Ντενίση, η Λία Βύση, η αδερφή της Άννας. Ο Γιάννης Γκαλίτσος, ο ποδοσφαιριστής. Και ο Κικίλιας βλέπω έχει γενέθλια σήμερα. Τι λες, παιδί, μικρός ο Κικίλιας, Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Σαμπάνης είναι φίλος του Κώστα απέναντι μου εδώ πέρα. Του λες Σαμπάνη, γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μέρα, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάω, τα σημειώνω και τα γράφω και τσάμπα τα γράφω. Η επικαιρότητα πάλι πολύ πλούσια για να την κουβεντιάσουμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως και τις 9. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως σας αρέσουν περισσότερο τα πολιτικά. Είπαμε, υπάρχει το ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε πιο αργά και λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση 5-6 στοιχεία τα οποία μάθαμε γύρω από την ιστορία της κόντρας που εκδηλώθηκε για την ενοικίαση ενός ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν του μπαμπά του βέβαια, και μετά με γονική παροχή το παρέλαβε και ο ίδιος. Έχουμε και ζητήματα, 21 του μηνός έχουμε το κόμμα, γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες της κυρίας Καριστιανού, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανακοίνωση, Κωνσταντίνου και Ελένης, την άλλη Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ένα ακόμα πολιτικό κόμμα στην πολιτική κονίστρα. Για να δούμε. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που ανακατεύει λίγο την σούπα εκεί της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χθες διάβασα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βάζουν κάποια ζητήματα και ουσιαστικά σαν να δείχνουν ότι κάτι έρχεται εκεί. Μάλιστα, θυμίζω και την παρέτηση που την περάσαμε λίγο στα ψηλά της κυρίας Γκελεστάθη, της κόρης του πρώην υπουργού, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση κατά ποινή μου άποψη, η οποία αξίζει μνήας, θα έλεγε κανείς. Από εκεί πέρα, στα ελληνοτουρκικά εμείς εδώ και εγώμαστε, γιατί στέλνουμε βέβαια μηνύματα. Χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και ο Νίκος Δένδιας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της τουρκικής πλευράς για το νομοσχέδιο περί γκρίζων ζωνών, που ναι, εμείς λέμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ζητήματα και να βάζει πάνω στο τραπέζι ακόμα πιο επίσημα θέματα η τουρκική πλευρά. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχει ο διεθνής νόμος, το έλεγε χθες ο κ. Γεραπετρίτης, international law που λέω κι εγώ, υπάρχει, αλλά ο πρόεδρος, ο και κουμπάρος μας, τα έχει έτοιμα τα ζητήματα πάνω στην, μάλλον από την πολιτική φαρέτρα του, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεγάλο ζήτημα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόλεμο, που από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τα μηνύματα εκεί σε κάποια κενά στις συναντήσεις που κάνει με τον Κινέζο ηγέτη, ότι τελειώνει ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά για επόμενα χτυπήματα στο Ιράν. Συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Κάτι αποτυπώματα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Έχει γίνει γνωστό ότι η ιρανική πλευρά φαίνεται, λέει, να έχει δρομολογήσει, να έχει δώσει το πράσινο φως να περάσουν κάποια, λέει, κινεζικών συμφερόντων πλοία από την περιοχή. Να ξέρετε ότι το λέω κάθε φορά, εμείς βλέπουμε αυτά που φαίνονται, διότι υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε και δεν τα βλέπουμε γιατί έχουν κλειστούς πομπούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Τώρα όσον αφορά τις τιμές, στα 107 είναι το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτι έχει τσιμπήσει από χθες το βράδυ που έκλεισε. Πιο ψηλά το αμερικανικό, το WTI, στα 102,4 βλέπω τώρα. Ο χρυσός που είναι, για να δούμε και το χρυσό λιγάκι, ο χρυσός είναι στα 4.613 δολάρια με μικρή πτώση η ουγγιά, ενώ το φυσικό αέριο έκλεισε χθες πάλι με άνοδο, 47,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς εδώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο μετά τις 8. 624 ακτές, 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη πήραν γαλάζια σημαία. Λοιπόν, δεύτερη θέση σταθερά παγκόσμια η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 συνολικά χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με συνολικά 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε ούτε λίγο ούτε πολύ, χοντρικά σας λέω, 4.400 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία, όπως και να το κάνουμε, τώρα επειδή μιλάμε εμείς για το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής κάποιων που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα το κουβεντιάσουμε εκεί στις 8 και 10, έχουμε ήδη συνεννοηθεί για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, 6 και 22, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε πρωί-πρωί, μου αρέσετε να ξέρετε. Βέβαια. Είσαστε απίκο που λέω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Πάει για τον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο και στην Αντιγόνη. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, μου τα λέγανε τα παιδιά εδώ, δεν παρακολουθώ εγώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν είμαι φίλος. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν πολύ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε το Σάββατο είναι το Σάββατο, Άρα 20, 10 και 10 χώρες, 20. Σωστά. Και είναι νομίζω και 3-4 οι οποίες δεν μετέχουν, γιατί αυτές είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτές είναι.
1: Είναι αυτές που το φτιάξανε.
0: Τι σημαίνει αυτό. Κατεβαίνει η Βρετανία κάθε φορά στον πάτο είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Καλή επιτυχία να πούμε. Α, πίτσα μπάλα, πώς το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, να ξέρετε, θα είμαστε στη Φιλαδέλφεια. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Άμα θέλετε, περάσετε από εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7.30 απ' έξω. Θα μπούμε μέσα, δεν έχουμε εισιτήριο. Προσπαθήσαμε, αλλά μας γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λοιπόν, γιατί θα γίνει η απονομή, ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό, Εντάξει. Okay, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, δεν τα κατάφερε η δεύτερη 17χρονη εκεί στην Ηλιούπολη. Πού να τα καταφέρει, η εικόνα που είχαμε από τους γιατρούς, να ξέρετε, ήταν ότι ήταν θαύμα που συνέχιζε η καρδιά της να χτυπάει. Διότι η εικόνα της, μας έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ βαριά, να ξέρετε ότι παρά τις τα πολλά σπασίματα που είχε, βέβαια πέφτει από τον έκτο όροφο τώρα και δεν υπήρχε και τίποτα να σταματήσει την πτώση, όπως καταλαβαίνετε, στο σώμα της πιτσιρίκας, της κάνανε και από ό,τι έμαθα και μία επέμβαση στον εγκέφαλο για να, μια, τέλος πάντων, ένα από τα χτυπήματα που είχε, για να μπορέσουν να της δώσουν κάποιες ελπίδες, αν και εφόσον μπορούσε να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, με αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, έχουν δοθεί σχετικές εντολές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, το έλεγα και χθες, υπάρχει ιστορία του μιμητισμού. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν, ευτυχώς χωρίς από τα πιτσιρίκια να τα καταφέρουν σε αυτό το λεγόμενο απονενοημένο διάβημα. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές, λέει, για τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια, ξαναλέω, τώρα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του βάρους στους ώμους των παιδιών. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. και ενδεχομένως και κάποιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάποιες οικογένειες μεταξύ μας, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο απλό. Και θέλει ειδική μέρημνα. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πού πας, αγρότη? Καλημέρα, Γιάννη. Πού πας εδώ πέρα, σε βλέπω στην Εθνική. Α, ωραία χρώματα βλέπω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου του Γιάννη, βλέπω ότι καταρχήν έχει πέσει η θερμοκρασία. Εκεί που βλέπαμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου χθες, η υψηλότερη καταγράφει στο Κρανίδι 28 και 3. Βλέπω στο Ηράκλειο κάτω από 28, το ίδιο στην Άνδρο, στα Τρίκαλα, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη. Κάτω από 28 όλες αυτές τις θερμοκρασίες. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από 18-19 λεπτά δείχνει, παιδιά, από τη μισή Αττική και κάτω μέσα στα σύννεφα. Όπο πράγμα μπόλικο. Και από εκεί και πάνω πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες τώρα από αυτά τα στοιχεία που βλέπω, κάτσε και δεν βλέπω και μακριά. Κάτσε φίλα ακροατή, γιατί κάτσε να τα φέρουμε κοντά. Ναι, ναι, ναι. 8 βαθμούς Κελσίου βλέπω Αλεξανδρούπολη. 14 στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 7 στη Φλόρινα. 8 στην Καστοριά. Στην Καστοριά λοιπόν υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Τον παρακολουθώ λίγο στα. Γιατί εμείς οι νεολαίοι, να ξέρετε, μπαίνουμε στο Instagram. Όχι, και στο TikTok. Συγγνώμη, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι από τη Σουηδία. Και έχει έρθει στην χώρα, έχει πάει στην Καστοριά. Δεν ξέρω γιατί πήγε στην Καστοριά. Και δουλεύει από εκεί. Τι λέει, ξέρετε, είναι όταν έγιναν τα ζητήματα με τον κορονοϊό κλπ. Μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι κλπ. Σου λέει, θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Καστοριά. Είναι λάτρης της Καστοριάς. Ο πιτσιρικάς και κάνει απίστευτη διαφήμιση. Και στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Κλπ. Περνάει υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Τον είδα προχθές να τρώει μια τυρόπιτα, παιδιά, από ένα φούρνο. Τη λυμπίστηκα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καταπληκτικός. Καταπληκτικό. Στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν δουλίτσα, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλες θερμοκρασίες τώρα για να μην βλέπω. Στην Πρέβεζα δίνει ότι έβρεχε νωρίτερα, εκεί στις 6 και με 15 βαθμούς Κελσίου. 9 η Τρίπολη, 12 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 17 τα Χανιά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω, φίλος μου εκεί πέρα δεν έχω εικόνα. Συννεφιά βλέπω όμως. 17 στην Κάβδο, 18 στη Σαντορίνη. Η Ρόδος 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Αναλυτικά, έχω και πολύ ωραία θέματα σήμερα για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Έχει μια έρευνα που έχει γίνει και έχει δημοσιοποιηθεί, θα τα κουβεντιάσουμε. 16 ο Βενιζέλος, 16 η Ραφίνα, 18 στα νότια προάστια που είμαστε εμείς, με συννεφιά το λεκανοπέδιο. Οπότε εντάξει, με συννεφιά. Α, βλέπω και η Θεσσαλονίκη τώρα που. Πού είναι αυτό, ζωντανή σύνδεση? Για κάτσε να δω, κάτσε, δεν βλέπω μακριά εγώ. Α, με συννεφιά τη βλέπω. Άρα τι καθαρά είναι, δεν μόνο καθαρά δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην Κίνα. Νομίζω το καταλάβατε πολύ καλά ότι μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, ο Δονάλτιος που λέγω και ο Κινέζος, απέχουν παρασάγκας.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο. Άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα σας. Φωνάρα νομίζω, τι γίνεται. 6 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε Παρασκευή σήμερα μέσα το μήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα για την εποχή. Λέει ο Γιάννης, νομίζω λέει ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Βέβαια λέει εμάς, ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Οι τελευταίες βροχές λέει μας σώσανε, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, λέει ότι οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, οι κατσαρίδες λέει επιβιώνουν σε κάθε συνθήκη. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα μπει πρωί, ωραίο θέμα, ψάλτη. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα να πω επίσης τον κύριο Κιμιονή. Είπαμε για τον Άγιο Αχίλιο, τα είπαμε νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο λέει και το νησάκι στη μικρή Πρέσπα. Σωστά, εκεί είναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ολιάνης αυτά, να ξέρετε. Τον είχα και δάσκαλο στη σχολή εγώ τον Γιώργο Ολιάνη. Είναι η τρίκλητη λέει ξυλόστιγη βασιλική που ίδρυσε λέει ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ. Ευχαριστούμε κύριε Κιμιονή για τις πληροφορίες. Γεια σας Ειρήνη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Κρυονέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Ο Γιάννης λέει ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος για να ιδρύσει κόμμα. Βέβαια, ποτέ δεν διακρινόταν, λέει, για την διορατικότητά του. Λέει, δες Γιουκοσλαβία, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Α, ξέχασα τώρα που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης για τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι χθες υπήρξε μια ομιλία που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εκεί μίλησε για που μίλησε σε δείπνο στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και Φορέων της Ξάνθης. Είναι επικεφαλής της Ένωσης ο πρώην Πρωθυπουργός, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Και ο πρώην Πρωθυπουργός λέει έκανε αναδρομή στο 2004 για τα πρώτα βήματα της εδραίωσης της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία λέει της κυβέρνησης του στην εξωτερική πολιτική που είχε λέει μια πολυδιάστατη προσέγγιση, κάτι κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και αιχμή λέει για την σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε εκτενείς αναφορές λέει και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι συνολικές επενδύσεις λέει σήμερα έρχονται πάνω από 600 εκατομμύρια, κάτι λέει που έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων. Ενώ είχε και μια αποστροφή λέει στην ομιλία του ο κ. Καραμαλής που είπε ότι σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό που γίνεται όλο ένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα η οποία έχει επιλέξει να

0: ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Με λίγα λόγια, απέδωσε εύσημα στο Πεκίνο ο πρώην Πρωθυπουργός και για το γεγονός των επενδύσεων που έχει κάνει και για τις τότε σχέσεις και τα πλοία, λέει, τα οποία χτίστηκαν από εφοπλιστές σε κινέζικα ναυπηγεία κλπ. Μάλιστα. Έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, νομίζω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά δεν θα πάει ούτε ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, να πω επίσης μισό λεπτό καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στον Παναγιώτη, στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα, καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, να είμαστε όλοι καλά. Επίσης μέσω τηλεφωνικού κέντρου να πω καλημέρα στην Πάτρα, στη Μαρία και στον Παύλο, στο Μοσχάτο, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, στο Σπύρο στο Βοτανικό, στο Στέφανο στο Γέρακα, την Ελένη στην Καβάλα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βιλίσια και τη Σοφία στη Σπάρτη. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τα κινητά τηλέφωνα. Να ξέρετε, λέει, ότι η ομάδα, λέει, των αξιωματούχων αλλά και των διευθυνόντων συμβούλων οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν, λέει, δεν έχουν μαζί τους, λέει, διάβαζα δημοσιεύματα, δεν έχουν μαζί τους, λέει, τα κλασικά κινητά τους, διότι, λέει, στην Κίνα δεν μπαίνουν, λέει, στο διαδίκτυο. Δεν επιτρέπεται να μου σε δείξει. Μπαίνουν, λέει, μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Όπως επίσης, να ξέρετε, λέει, ότι ήταν προετοιμασμένοι και είχαν μαζί τους οι Αμερικανοί αξιωματούχοι power bank. Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν βάζανε, λέει, τα κινητά τους σε USB. Καταλάβατε τώρα. Διότι, λέει, ενδεχομένως, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, να υπήρχαν ζητήματα με κάποιους ιούς οι οποίοι μπορεί να μπαίνανε στα κινητά κλπ. Τίποτα. Καμία, λέει, επαφή δεν είχαν τα κινητά τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, με το δίκτυο το κινέζικο. Επαναλαμβάνω. Για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Παρακολούθησα αρκετά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη. Σημειώνω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε ο Αμερικανός, είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης, έχουμε κάτι τσάγια τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα, θα του δώσουν κάτι θα φάνε με τον Κινέζο πρόεδρο κλπ. Μάλιστα, η τεράστια διαφορά στις τοποθετήσεις μπροστά στις κάμερες του Κινέζου ηγέτη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κινέζος και πιο διαβασμένος και πιο περπατημένος στα γραφεία του κόμματος που ανέβηκε όπως ανέβηκε στην ιεραρχία για να παραμείνει για τόσο χρόνο στην εξουσία, είχε άλλο επίπεδο η ομιλία του. Ήταν πιο διαβασμένος, ήταν πιο προσεκτικός, έστειλε μηνύματα, μίλησε για τις διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η Κίνα ανοίγει και ότι τέλος πάντων οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αμοιβαία εποφελής, δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους. Ήταν κεντυμένη η ομιλία του. Α, την άλλη μεριά, η πλευρά της αμερικανικής διοίκησης ήταν πολύ πιο επιφανειακή. Δεν περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να ακούσω έτσι ιστορικές αναφορές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παραδοσιακά οι ηγέτες μέσω των συνεργατών τους προετοιμάζουν και διαβάζουν στις ομιλίες τους. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα του Κινέζου ηγέτη, στο γεγονός ότι είναι φίλος του, στο γεγονός ότι είναι μεγάλη οικονομία, οι κλασικές λογικές ενός επιχειρηματία, θα έλεγε κανείς. Θα μου πεις και αυτό σου έκανε εντύπωση, ψάλτη? Ναι. Ήταν η αλήθεια η νύχτα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι. Η χθεσινή πάντως πρώτη μέρα που τελείωσε, χωρίς ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικά deals, βέβαια σήμερα υπάρχει η δεύτερη μέρα που κλείνει και τον κύκλο αυτών των επισκέψεων, αυτής της επίσκεψης. Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει την ιστορία της Ταϊβάν, ο Κινέζος επέμεινε στην Ταϊβάν, διότι φαίνεται να υπάρχει εκεί ένα ζήτημα για ένα πρόγραμμα 11 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα που θέλει να στείλει η Αμερική στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση αύξηση εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δόθηκε έγκριση, λέει, σε 10 κινέζικες εταιρείες για προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανική εταιρεία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και για σπάνιες γαίες. Θα ανοίξει, είπε, κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα η κινέζικη οικονομία, ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, να ξέρετε, στις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος στα κενά του προγράμματος έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες και μεταδίδονται στα αμερικανικά δίκτυα, στο Fox, που και ιδιαίτερη αγάπη, αλήθεια είναι. Πολλές αυρότητες, ικανοποιημένος ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα παιδάκια τα οποία έλαβαν μέρος, εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες των, πώς το λένε, των Κινέζων εκεί που τον πήγαν, αυτά που είδε. Βέβαια, στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εικόνα που θέλει να δείξει προς τα έξω ένας έμπειρος με την τηλεόραση ο Αμερικανός Πρόεδρος, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Κινέζο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη εμπειρία έχει ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά αυτό με τα κινητά τηλέφωνα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, γι' αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω κιόλας, γιατί λέει ότι ήταν ενδεικτικό της συγκρατημένης, πώς να το πω τώρα, ανησυχίας που μπορούσε να υπάρξει. Είχε πέσει γραμμή, με λίγα λόγια, κανείς δεν θα βάλει το κινητό του να φορτίσει σε USB, ειδικά στο ρεύμα, άντε κάτι πάει και έρχεται. Παρόλο που ήταν μαζί τους με γεμάτα με power bank, για καλό και κακό, για τρεις μέρες που είναι η αντιπροσωπεία εκεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Θα σας μιλήσω μετά για τα στοιχεία μιας έρευνας πολύ ενδιαφέρουσας για το από πού προκύπτουν οι συντάξεις τις οποίες δίνει το ελληνικό κράτος σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω. Προς το παρόν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενημέρωσαν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον με λίγα λόγια, με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club, μια λέξη, .gr. ZAP Taxi Club .gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel,
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
6: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Σκάει 100,3. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, βλέπω τον ήλιο που έχει βγει εδώ έξω από τον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Είναι απόλαυση να ξεκινάει η μέρα με ωραίες καιρικές συνθήκες, με όμορφες καιρικές συνθήκες. Για να δω λιγάκι. Κάτι θέλω να δω στα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Λευτέρη. Okay, Λευτέρη, το πήρα το μήνυμά σου. Εντάξει, το ένα το προσπαθούμε το τραγουδάκι. Το άλλο είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι χρονικά. Να σε καλά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για τον Πέτρο μας που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα γενέθλιά του που είχαμε χθες. Να θυμίσω τώρα γρήγορα, η ομάδα η οποία δουλεύει σήμερα για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται όλα εδώ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο το αναλυτικό με τη Μελάνια, η οποία δεν πήγε στο Πεκίνο, τα είδατε. Όλα και όλα. Μελάνια έχει βάρδια εδώ, τελείωσε. Δεν πάει με τον πρόεδρο, όποτε πρέπει θα πάει με τον πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια έρευνα για το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το έχει κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι λέει λοιπόν, ακούστε. Το 2025 περίπου τα 6 στα 10 ευρώ των συντάξεων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα 4 στα 10, λίγο παραπάνω από τα 4 στα 10, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ένα τμήμα σημαντικό, η αλήθεια είναι, από τις συντάξεις προέρχονται από τα έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τη μελέτη, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση, λέει, με το 12 που ήμασταν βαθιά στην οικονομική κρίση και ήμασταν η χώρα που έδινε τα περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις και ήμασταν πρώτοι, σήμερα είμαστε στην τέταρτη θέση. Μπροστά από μας είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία που δίνουν περισσότερα χρήματα για τους συντάξεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, λέει η μελέτη αυτή, ότι το πρόβλημα παραμένει δομικό, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική χρηματοδότηση. Τώρα θα μου πεις και γιατί βγαίνει αυτή η έκθεση τώρα, Ψάλτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποια πράγματα, στο μυαλό μου είναι να τους καλέσω τις επόμενες μέρες από Δευτέρα να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι για επενδυτικά, για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για αποθεματικά κεφάλαια τα οποία μπορεί να φέρουν κάποια εισοδήματα, όχι στα χρηματιστήρια, μπερδεύεστε. Μην τον πάει το μυαλό σας στο κακό. Εννοώ, αρχίστε να μου στέλνετε μηνύματα του στυλ, και άμα τα χάσουμε τα λεφτά, τι γίνεται. Προφανώς εκεί παίζεις άμυνα. Παίζεις άμυνα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θυμίζω ότι πλέον κάθε χρόνο πάμε σε περισσότερα αιτήματα συνταξιοδότησης και μην ξεχνάτε παράλληλα και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ζητήματα. Αυτή, πώς θα το πω τώρα, ο συγκερασμός των γεγονότων. Άρα πρέπει να οργανώσουμε το ζήτημα πριν πεινάσουμε να μαγειρέψουμε, λέω εγώ τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε? Να ξέρετε, λέει, ότι η Ιταλία δαπανά περίπου το 15,5% του ΑΕΠ της χώρας το 2023, το, συγγνώμη, το 2023, για τις συντάξεις. Η Γαλλία το 14,6. Η Αυστρία, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει μηνύματα, το 14,4, και εμείς το 14% του ΑΕΠ πάει για τις συντάξεις. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 12,3%, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και με καλεσμένους. Μετά θα έχουμε την κυρία Σούζη για να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τον καιρό. Θα μιλήσουμε για τον ΙΣΑΠ με αφορμή τον ένα σειρμό καινούριο που ανακατασκευάστηκε με καθυστέρηση. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΙΣΑΠ, την περίφημη γραμμή 1 Κηφισιά Πειραιά. Θα τα δούμε λίγο. Και μετά θα δούμε και την ιστορία με τις γαλάζιες σημαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπέροχα ελληνικά νερά, να τα κουβεντιάσουμε. Και θα μιλήσουμε μετά και για τα ζητήματα από τα οποία υπάρχουν για την κτηνοτροφία μας και την ευλογιά και τον αφθόδη πυρετό. Και να δούμε και τα μηνύματα που στέλνουν άλλες χώρες όπου είχαν περιστατικά αφθόδους, γιατί προκύψανε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 9 που θα κάνουμε παρέα σήμερα εδώ στο Sky 100,3. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach,
15: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach,
16: σου είπα όχι τώρα.
15: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
20: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο...
21: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
22: Πλήρης ανακαίνιση.
21: Άψογα υλικά.
22: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
21: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
22: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
22: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
21: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
22: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στον ιατρό θα πάμε.
2: Όχι βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε εκ την ιατρό. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Μπορούν να κάνουν μια συμφωνία να εξοντωθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με ενημέρωση της στάση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις διήμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται μέσα αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του ΟΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ από το Αγαθονήσι θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
0: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιρενώνμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
2: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα, οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζων εθνικών επιδιώξεων. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν».
0: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη, και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας θα σκαλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε, πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώ δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο στι Βρυξέλλες τα άφησε εδώ.
0: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της πρώτης και δευτέρας Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της τρίτης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο Βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές, πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Μεράνια, οι Παρασκευές, τα πρωινά των Παρασκευών, είναι καλύτερα κυκλοφοριακά από τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα και τα δύο στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα αρχίσει να βρίσκεται κίνηση και μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεν είναι ακόμα ισχυρό το ποτηλιάρισμα, αλλά πολύ γρήγορα θα δυσκολέψει. Και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος και πάλι στο ύψος Νέας Χαλκιδόνας, θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε φυσικά είναι η κατάσταση του Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Μια μικρή προς το παρόν καθυστέρηση έχουμε και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως, Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους Σοκράτες. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός. Εκεί κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ήδη δηλαδή έχει το βροχές εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Η άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Μερανιά.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσουμε και το τραγούδι ολόκληρο για να μην έχετε παράπονα πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί εμείς εκτελούμε και τις. Πώς το λένε, τις.
1: Επιθυμίες σας.
0: Ναι, ακριβώς. Τι επιθυμίες έχετε.
1: Σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συνδράματε. Την κρατήσαμε εδώ για να μας δώσει παραπάνω στοιχεία η κυρία Σούζη για τα του καιρού. Γιατί κρύωσε η αλήθεια είναι λίγο.
1: Όχι, ήρθε στην. Στα
0: ναι, ναι, καλά ήταν. 17.30 το πρωί.
1: Ναι, εκεί που ξεκινάγαμε
0: με 20. Καλά είναι. Εντάξει. Τι
1: δηλαδή,
0: κάνουμε?
1: Άμα από τώρα πιάσουμε τους 20 και τους 30, τη ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, διάβαζα όμως σήμερα στην καθημερινή, ναι, κυρία Χριστίνα μας, την είδηση ότι οι πολλές βροχές φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Άμα. Δύο εντομολόγοι εξηγούν.
1: Τι το θέλεις τώρα αυτό πρωί? Πρωί.
0: Να, έχει μια ολόκληρη σελίδα ρεπορτάζ. Πάρε να έχεις.
1: Δεν θέλω.
0: Εν τω μεταξύ,
1: δεν θέλω να το ξέρω.
0: Οι κατσαρίδες εν τω μεταξύ, ξέρεις, επιβιώνουν σε κάθε περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πέστε μας τα νέα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε λίγες βροχές στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα. Όχι σπουδαία πράγματα, αλλά όλο και κάτι έχουμε.
0: Okay.
1: Είναι από αυτό το συστηματάκι που πλησιάζει και που θα δώσει κυρίως αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει και στα κεντρικά υπηρετικά καμιά μπόρα.
0: Άρα δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρεια, ας πούμε.
1: Δυτικά και βόρεια.
0: Δυτικά και βόρεια.
1: Αλλά ασθενείς βροχές, δεν είναι κάτι το ίδιο.
0: Ωραία.
1: Η σκόνη δεν είναι τίποτα.
0: Δεν έχουμε.
1: Άχι. Είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και είναι επειδή ακούω ότι σκόνη.
0: Ναι, αλλά με τη βροχή θα ψηλοπέσει.
1: Μπορεί και να πέσει, αν βρέξει, όπου βρέξει δηλαδή.
0: Okay, okay.
1: Γιατί είναι λίγη, είναι ψηλά, αλλά θα κάνει ό,τι έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχή σήμερα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν βρέξει στην Αττική, που δεν έβρεξε ούτε χθες, κάτι ψυχάλες έριξε δηλαδή, και παρότι το απόγευμα είδα να συνεφιάζει εκεί στα βόρεια του νομού, λέω θα τη βγάλει την καταιγίδα. Δεν μπορεί.
0: Σας το είπα την ώρα που έφευγα, κυρία Χριστίνα. Μα σας λέω ότι λέτε ότι
1: ναι,
0: μούτρωσε ο καιρός αρκετά.
1: Λέω, βγάλει,
0: γιατί,
1: δεν, ναι, μπορεί, δεν,
0: αλλά δεν την έριξε.
1: Νομίζω
0: δεν
1: την έριξε. Αν την έβγαλε κάπου και δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε εμάς πάντως μέχρι το Μαρόσι δεν την έβγαλε.
1: Ναι,
0: που ήταν βαριά η συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ήταν. Λέω να θα την βγάλει τώρα. Δεν,
0: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε στο αύριο που θα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αργά το βράδυ δηλαδή. Και θα βελτιωθεί ο καιρός την Κυριακή, μόνο στα βορειοανατολικά κάτι θα βγάλει, θα είναι μια άλλη μέρα Κυριακή με ωραίο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με δυτικούς ανέμους και που καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα και το
0: σπίτι.
1: Λίγο θα ανέβει. Λίγο θα ανέβει το Σάββατο με τις νοτιάδες και την Κυριακή θα μείνει. Όχι, δεν θα πάει πάνω από τα κανονικά.
0: Κάπου
1: εκεί. Απλά να πω ότι μπορεί να βρέξει το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Αττική.
0: Εντάξει. Η προοπτική των στοιχείων.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Καλά. Άστατου.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πώς την άλλη εβδομάδα πάμε για 22 το Σαββατοκύριακο.
1: 23.
0: Να τον φάμε το μήνα σε λίγο.
1: Σε λίγο τον φάμε το μήνα και τον φάμε χωρίς πολύ ζέστη. Δεν είναι κακό.
0: Σωστό και αυτό. Και πέρυσι καλά μας πήγε και ο Ιούνιος, που ο Ιούνιος γενικά βγάζει ζέστες.
1: Όχι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Ναι, αλλά δεν είχε τόσο πολύ όπως είχε.
1: Δεν είχε και βροχές, δεν είχε τέτοια πράγματα που
0: ήταν τόσο.
1: Νομίζω φέτος είναι καλύτερα. Ελπίζω.
0: Όλοι με την ελπίδα ζούμε, κυρία Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τώρα για την ιστορία της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπω στοιχεία από την εφημερίδα Guardian που λέει ότι πολλά, λέει, έκανε δήλωση ο Δονάλτιος και είπε ότι πολλά διαφορετικά προβλήματα διευθετήθηκαν, λέει, στις συναντήσεις που έγιναν με τον Κινέζο Πρόεδρο. Η απόκτηση, λέει, εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν περισσότερο, λέει, για δημόσιες σχέσεις παρά για την ουσία. Σας τα λέω όλα αυτά όταν είναι πάνω από μία μισή ώρα που τα λένε στο συγκρότημα ηγετών της Κίνας, που δεν πάνε τακτικά εκεί οι Αμερικανοί πρόεδροι, οι υψηλοί καλεσμένοι, και ότι πριν από δύο ώρες βλέπω εδώ πέρα έλεγε ότι οι ΗΠΑ είναι βέβαιες ότι η Κίνα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την υλική υποστήριξη προς το Ιράν, ανέφερε αξιωματούχος της Αμερικανικής πλευράς. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, που σας θυμίζω ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα, αλλά μπήκε γιατί το αλλάξαν το επίθετο κλπ. Okay, η πολιτική, λέει, των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Ήταν όμως η αιτία, από ό,τι λένε ειδικοί, να κάνει ειδική αναφορά και να πει και για Θουκυδίδη κλπ. Ο ηγέτης της Κίνας. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίσετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Εν τω μεταξύ, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνου συσκύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό.
7: Σταθμ 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Τσανάκι του αδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
17: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
19: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Χαλκιδόνα, λόγω τροχιών ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα του συνομιλιού του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω από τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της κυκλοφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
25: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
26: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι η 15η ημέρα του Μάη. Είναι τα μέσα του μήνα. Και θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε, μάλλον και σήμερα σωστότερα, θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Ο Άρης λείπει, ο Άρης ο πρώτος άλτε, από Δευτέρα κανονικά στη θέση του. Αμέσως μετά τις 9 για ένα δίωρο στην ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Sky 100,3 ο Παύλος Τσίμας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα, αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα κύριε Σεμίν.
27: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ. Κατά τη μεταβίβαση.
27: Φόρος μεταβάσεως ακινήτου.
0: Ωραία. Κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
27: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε επέιτανε, είτε ομόρφημη, είτε ετερόρφημη και μετατρεπόταν σε ανώνυμη, τους έβαζε φόρο μεταβιβάσεως. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε με το ίδιο αντικείμενο, η εταιρεία συνέχιζε με τους ίδιους.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ρεσεμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα, αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα κύριε Ρεσεμίν.
27: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ. Κατά τη μεταβίβαση.
27: Φόρος μεταβάσεως ακινήτων.
0: Ωραία. Κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
27: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε επέιτανε, είτε ομόρφημη, είτε ετερόρφημη και μετατρεπόταν σε ανώνυμη, τους έβαζε φόρο μεταβιβάσεως. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε με το ίδιο αντικείμενο, η εταιρεία.

0: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας, γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε επέήταν, είτε ομόρθμη, είτε ετερόθμη, και μετατρεπόταν σε ανώνυμη, τους έβαζε φόρο μεταβιβάσεως. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε με το ίδιο αντικείμενο, η εταιρεία συνέχιζε με τους ίδιους μετόχους, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν αλλάγει, μόνο το όνομα άλλαζε δηλαδή. Επομένως δεν υπήρχε λόγος να μεταβιβαστεί το ακίνητο. Μόνο αν υπήρχε άλλος μέτοχος, ας πούμε, τότε θα μπορούσε να το βάλει. Ήρθε λοιπόν το εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας με αλλεπάλληλες αποφάσεις και αποφασίσανε ότι ακυρώνονται όλα αυτά και θα πρέπει να μην ξαναβάλει φόρο η εφορία. Το λέμε λοιπόν τώρα εμείς αυτό, γιατί εάν συμβεί κάτι, να το ξέρουν οι φίλοι μας ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί ενισχύεται η οικονομία έτσι, η ανάπτυξη ενισχύεται έτσι, στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε φόρους εκεί που δεν πρέπει να βάζουμε.
1: Έτσι. Αφού υπάρχουν και αποφάσεις της δικαιοσύνης, έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία.
0: Μα είναι και λογικό. Η απόφαση βγήκε με βάση τη λογική δηλαδή.
1: Καλό τώρα η λογική, κύριε Σεϊμένη. Αυτά τα ξέρετε, μην τα λέμε 40 χρόνια φούρνανες. Έχετε ψήσει και έχετε ψήσει τώρα για τη λογική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα κτίρια λοιπόν ανήκουν στην εταιρική επιχείρηση, φίλο ακροατή, χρησιμοποιούνται λέει για την παραγωγή των προϊόντων που στη συνέχεια τα πουλάμε. Πρέπει να πληρώνω ένφια λέει για τα κτίρια αυτά.
0: Ο ένφια, όταν είναι ένα κτίριο κανονικό και ανήκει σε εταιρεία, όχι σε ατομική επιχείρηση, σε εταιρεία,
1: ναι.
0: Πληρώνει ένφια, συμπληρωματικό φόρο 5,5%.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κανόνας αυτός.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είναι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή της ή για επιχειρηματικούς σκοπούς το ακίνητο, το 5,5% είναι 1%. Άρα πρέπει να το γράφουν όσοι το χρησιμοποιούν για παραγωγικούς σκοπούς και, ή για εμπορικούς σκοπούς επιχειρηματικούς, να το γράφουν σε ειδικό κωδικό, κατηγορία 33-24 για όσους ξέρουν είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράφει εκεί. Αν δεν το γράψει εκεί και αν δεν έχει δικαιολογία, αν τον καλέσει ο έφορος να πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ παράγω ας πούμε αυτό το προϊόν, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: να το αποδείξει κιόλας, τότε δεν θα πάρει την μείωση στο 1%, θα πληρώνει το 5,5%. Να πούμε επ' ευκαιρία ότι όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου,
1: ναι,
0: τα οποία είναι για σκοπούς, έτσι ξέρετε, διάφορους κοινωνικούς κτλ., τότε σε περίπτωση αυτή πληρώνουν 3,5%.
1: Μάλιστα. Άρα έχει 1, 3,5 και 5,5.
0: Και 5,5. Είναι συμπληρωματικός φόρος για νομικά πρόσωπα, όχι για φυσικά πρόσωπα. Το παραλαμβάνω αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ποια είναι λέει, η έννοια του ημιτελούς ακινήτου κατά τη φορολόγηση του ένφια? Το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση στον ένφια και πώς το γράφει?
0: Ναι, το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση 60%.
1: Α, έχει έκπτωση, μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να αποδείξεις 3-4 πράγματα. Να πεις πρώτα-πρώτα ότι αυτό είναι μέχρι την τοποθέτηση των δαπέδων όταν πρόκειται για κυρία ιδιοκτησία.
1: Okay.
0: Για κτίριο δηλαδή, συνηθισμένο κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τα δάπεδα θεωρείται ημιτελές. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι, μέχρι το δάπεδο.
1: Okay.
0: Εάν είναι όμως, αν πρόκειται για αποθήκες ή για θέσεις στάθμευσης, είναι μέχρι τα επιχρήσματα. Δηλαδή έχει άλλη πορεία των πραγμάτων για να θεωρηθεί ημιτελές μια αποθήκη, μια θέση στάθμευσης.
1: Okay. Άρα λοιπόν, το λες ημιτελές λοιπόν σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, της κατασκευής του.
0: Ναι. Και βέβαια από οπωσδήποτε μια άλλη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο εγώ ταξιακό επιτρέπει, επειδή κατασκευάζεται εκείνη την ώρα, ας πούμε.
1: Okay.
0: Να πούμε ότι ημιτελές όμως δεν είναι μόνο δεν είναι ένα καινούριο κτίριο, είναι και ένα παλιό. Εάν έχει φταρεί αυτή του.
1: Έχει κατασκευή και λοιπά, αλλά θέλει.
0: Όχι από πάνω το.
1: Α, η οροφή, η σκεπή.
0: Η οροφή του, αν έχει φύγει τουλάχιστον η μισή, τότε θεωρείται ότι είναι ημιτελές. Και αν υπάρχουν ρογμές από σεισμό στους τοίχους, θεωρείται ότι ανύπαρκτο κτίριο. Θεωρείται λοιπόν οικόπεδο. Δεν θεωρείται ούτε ημιτελές καθόλου, τίποτα.
1: Αυτά τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς.
0: Τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς συλλογιστές. Και μην τολμήσει κανείς να το γράψει μόνος του, δεν θα το γράψει. Γιατί πρέπει να γράψει ότι δεν υπάρχει ρεύμα αγροταξιακό σε ειδικό κωδικό. Ότι είναι κενό. Πρέπει να το γράψει σε ειδικό στυλ κενό. Πρέπει να το γράψει μετά στο ε2, να το γράψει και εκεί ότι είναι κενό. Δηλαδή 3-4 αναφορές για να το αποδείξει, το κράτος φοβάται μου πως το ξεγελάσουν και
1: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Απόδειξέ μου το πολλαπλώς.
1: Ωραία, πάμε ακόμα ένα ερώτημα και δεν έχουμε και περισσότερο.

0: Περισσότερο χρόνο, λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέτοχος, λέει, σε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω αναλάβει το μέρισμα της χρήσης 2020. Πρέπει να το φορολογήσει η εφορία με τέλος συναλλαγών. Θεωρούμε, λέει, ότι έχω δανείσει στην εταιρεία μου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στην εφορία, στα φορολογικά που ανακατευόμαστε τώρα εμείς, ότι εάν δεν υπάρχει γραπτή σχέση, δεν υπάρχει δηλαδή γραπτή σύμβαση δανείου, ας πούμε,
0: ναι,
1: τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να καταβάλει κανείς το χαρτόσημο. Έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο έφορος βέβαια πολλές φορές το ξεχνάει αυτό, αλλά το θυμάται όταν πάει στο δικαστήριο, το χάνει την υπόθεση, άμα σε μεγάλες υποθέσεις. Στην περίπτωση όμως που του μη αναληφθέντος λοιπόν μερίσματος, δεν θεωρείται δάνειο. Καταρχήν δεν έχει γίνει καμιά έγγραφη συμφωνία που είναι το βασικό για να υπάρχει δανειακή σύμβαση για να θεωρηθεί ότι είναι δάνειο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρακρατεί να πληρώνει ο χαρτόσημο το τέλος συναλλαγών, όπως λέτε τώρα, γιατί από το Δεκέμβριο.
0: Άλλαξε.
1: Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πληρώνει, ανεξάρτητα αν το επιβάλλει ο έφορος ή δεν το επιβάλλει. Δεν πρέπει να πληρώνει. Και ανεξάρτητα εγώ δεν πάρω το μέρισμά μου και για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, τα αφήσω μέσα στην επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Επομένως, για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, ας απευθυνθούν στο λογιστή τους, για να τους πει ο λογιστής τι πρέπει να κάνουν, να αμυνθούν και να μην το...
0: Να μην μπλέξουν με λίγα λόγια, κατανοητό, yeah. Κατανοητό. Ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Ωρίας Σεϊμένης, ο άνθρωπός μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα που βάζετε πάνω στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να τα ομογενοποιούμε παρέα με τον κύριο Σεϊμένη για να έχουν, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό κάθε φορά. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να δούμε και να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα του ΙΣΑΠ, που έχω καθημερινά αρκετή μουρμούρα από φίλους ακροατές, αλλά τα βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Ο κ. Κολιομιχάλης, για τα της κίνησης, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς τον.
2: Όπως ξέρεις, οι Παρασκευές το πρωί είναι κατά τις καλύτερες,
0: ναι,
2: τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στην άνοδο της Κηφισού και ένα στην κάθοδο,
0: ναι,
2: με υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό, αλλά επιβάρυναν την κατάσταση. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθείτε και θα πάτε έτσι μέχρι την Ιερά Οδό επί της ουσίας, λίγο μετά την Ιερά Οδό που είναι το ένα τροχαίο ατύχημα. Από εκεί πέρασα και εγώ. Στην άνοδο της Κηφισού, από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ίδια εικόνα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει πιάσει περισσότερη κίνηση από όσοι περιμένουμε. Ακριβώς όπως περιμένετε είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μετά με χαμηλές ταχύτητες προς το Βύρονα, και η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα κατά μήκος του νέου ψυχικού και του ψυχικού έχει αρκετά αυτοκίνητο ως Καραμαγκάς, όπως τον ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάχα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κ. Αθανάσιος Σκοταράς. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΙΣΑΠ. Είναι μία από τις λεγόμενες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς. Είναι η παλαιότερη, είναι αρκετά ταλαιπωρημένη. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με τον κύριο Κοταρά. Προσφάτως υπήρξε η παράδοση ενός σειρμού παλιού ανακατασκευασμένου, με αρκετή καθυστέρηση είναι η αλήθεια, από ισπανική εταιρεία που γίνεται εδώ στο Βόλο. Θα έρθουν και άλλοι σειρμοί, θα μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας. Το λέω αυτό διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και για τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και για τη γραμμή αυτή καθεαυτή του ΙΣΑΠ, που φαίνεται μετά το 4, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής, ότι σαν να είναι παραμελημένος. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
20: Καλησπέρα μέρες σας, Κροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με καθυστέρηση λοιπόν, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε προσφάτως, ένα σειρμός, παλιό σειρμός, με αρκετά χρόνια στην πλάτη του, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
20: Έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως είπατε. Είναι από τους σειρμούς που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στον ΙΣΑΠ τότε το 1985.
0: Ναι. Άρα καμιά 43 χρόνια στην πλάτη, 40 χρόνια στην
20: πλάτη. Και σήμερα είναι ο πρώτος σειρμός, πλήρης ανακατασκευασμένος όμως σε όλα τα, και το και μηχανικά και κινητήρες και εσωτερικά καθίσματα. Μάλιστα. Και air condition. Μάλιστα. Σε όλα τα συστήματά του. Ετοιμάζεται, είναι στη φάση να μπει στις στις δοκιμές για να μπει σε...
0: Στα δρομολόγια κανονικά, ε?
20: Να μπει στα δρομολόγια.
0: Πόσοι άλλοι σειρμοί, κύριε Κοταρά?
20: Είναι άλλοι 13 σειρμοί. Συνολικά η σύμβαση με την Ισπανική εταιρεία CAF είναι 14 αναβάθμιση 14 σειρμών τη συγκεκριμένη σειρά του ΙΣΑ που κυκλοφόρησε το 1985-86.
0: Ναι.
20: Οπότε αναμένουμε μέσα στο επόμενο, από σήμερα και μέσα στο επόμενο έτος, άλλους 13 σειρμούς, συνολικά 14 σειρμούς στην αναβάθμιση. Κάτι που θα μας δώσει για τον ΙΣΑΠ, καταρχήν όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που θα μπει νέος σειρμός στη γραμμή 1 στο ΙΣΑΠ.
0: Είναι πιο συμφέρουσα επιλογή η ανακατασκευή παρά να πάρουμε καινούριους σειρμούς, κύριε Κοταρά?
20: Αυτό που μας έχει δείξει και η πρώτη αναβάθμιση που κάνουμε, καταρχήν η αναβάθμιση αυτή της σειρμών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή πρώτη φορά η εταιρεία Στασί, αλλά και οι προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή ήταν μελείτε ΙΣΑΠ, μπαίνουν στη διαδικασία αναβάθμισης τόσο σημαντικής ενός σειρμού, είναι οικονομική.
0: Είναι πιο οικονομική λοιπόν από το να πάρουμε
20: ένα βαγόνι, το συγκεκριμένο βαγόνι που το έχουμε με σύμβαση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1,1 εκατομμύριο περίπου η αναβάθμισή του, η πλήρης αναβάθμισή του,
0: ναι.
20: Ενώ αντίστοιχα η αγορά ενός καινούριου βαγονού θα στοιχίσει, η τελευταία αγορά που έγινε στοίχισε περίπου 1,7 εκατομμύρια, αλλά ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για αγορά νέου σειρμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά οικονομική.
0: Ωραία, είναι πιο οικονομική.
20: Γίνεται για πρώτη φορά και βεβαίως και εμείς, σαν εταιρεία, θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που έχει γίνει.
0: Ξέρω ότι υπήρξε.
20: Γιατί έχουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης, θα προχωρήσουμε και σε επόμενους σειρμούς.
0: Σε άλλα βαγόνια δηλαδή. Σε πιο νέα βαγόνια, πιο νέα ηλικία.
20: Ήδη ετοιμάζουμε τους διαγωνισμούς για την επόμενη σειρά του ΙΣΑΠ. Είναι άλλους 10 σειρμούς που θα βγείτε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο το αργότερο,
0: ναι.
20: Και αφορά 10 σειρμούς της, όπως είπα, που κυκλοφόρησαν την δεκαετία του 90, το 1994,
0: ναι.
20: Στον ΙΣΑΠ, και βεβαίως μπαίνουμε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε και για το... Θα βγει και διαγωνισμός και για τους πρώτους 12 σειρμούς της σειράς 1 του Μετρό που κυκλοφόρησε το 2000.
0: Α, στο Μετρό τώρα, στις γραμμές 2 και 3 δηλαδή.
20: Στις γραμμές 2 και 3.
0: Να σας πω κάτι τώρα. Καταρχήν...
20: Στόχος λοιπόν όλων αυτών, γιατί το σημαντικότερο για να έχουμε είναι να μειώσουμε τις χρονοπροστάσεις και να έχουμε περισσότερα δρομολόγια. Αυτό που είπατε έτσι στην αρχή.
0: Ναι.
20: Αυτός όλος ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να ανταποκριθούμε και στη συνεχόμενη αύξηση βατικής κινήσης που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Okay.
20: Και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση που έχουμε και φέτος. Αλλά να σας δώσω και μια εικόνα, το τελευταίο τετράμινο η αύξηση βατικής κινήσης προσεγγίζει το 7%.
0: Ναι, αυτό σημαίνει
20: 7% λοιπόν, είναι, 7% είναι μια αύξηση 50.000 επιβάτες περισσότερο τη μέρα περίπου,
0: ναι.
20: Σε εμάς.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι και έχει να κάνει και με τις αυξήσεις στα καύσιμα που κάποιος επιλέγει πλέον από το να πάει με το αυτοκίνητο του να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σταθερή τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί γενικά είναι καλά μέσα και εξυπηρετούν, να το πούμε και αυτό. Με τους Ισπανούς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Κοταρά, να παραδώσει τον πρώτο? Έχουν πέσει και πρόστιμα, να σημειώσω, έτσι.
20: Εντάξει, έχουν επιβληθεί όλα τα προλογόμενα πρόστιμα από την σύμβαση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
20: Η Ισπανική εταιρεία ΕΚΑΦ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία σε αναβαθμίσεις σειρμών. Το κάνει και για άλλες χώρες, το κάνει για αρκετές χώρες και πρώτη φορά βέβαια ήρθε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
20: Νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τη χρονική συγκυρία, με τη συγκυρία δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που ξεκίνησε και στη μετά COVID εποχή.
0: Okay.
20: Να σας θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Νομίζω όμως τώρα πλέον είμαστε.
0: Θα τρέξει γρηγορότερα.
20: Είμαστε στην τελική φάση ότι μέσα σε ένα χρόνο το πολύ από σήμερα να έχει το κληρωθεί σιγά σιγά η διαδικασία.
0: Ήδη
20: αυτή τη στιγμή στο Βόλο βρίσκονται άλλα τέσσερα τρένα που ανακατασκευάζονται.
0: Μάλιστα.
20: Και κάθε τρένο που θα έρχεται θα φεύγει και ένα παλιό τρένο να πηγαίνει προς ανακατασκευή.
0: Άρα πρώτα ο Θεός, κύριε Κοταρά, σε ένα χρόνο με τον ερχομό και των 13 σειρμών. Πόσο πιο σύντομα θα, δηλαδή σε συχνότητα, πόσο πιο σύντομα θα περνάνε τα τρένα?
20: Από τα 7,5-8 λεπτά περίπου που είναι σήμερα, συγχρονοπόσταση στη γραμμή 1, θα κατέβουμε στα 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχει σειρμός.
0: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα.
20: Σειρμός στη γραμμή 1.
0: Τώρα.
20: Είναι μια γραμμή που μπορεί να μεταφέρει και μετέφερε και στο παρελθόν περισσότερο κόσμο από ό,τι μεταφέρει σήμερα και νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά στη μετακίνηση των πλατικών κινήσεων στο λεγόμενο πεδίο.
0: Okay. Θυμίζω όμως, για να πούμε και αυτό το κομμάτι σας παρακαλώ, ότι έχουμε στη γραμμή 1 και βραδιπορίες, όπως μου λένε οι φίλοι μου οι εργαζόμενοι στον ΕΣΑ, που σημαίνει ότι
20: έχουμε και
0: θέματα εκεί, σωστά.
20: Έχουμε και βραδιπορίες. Ήδη βγάλαμε ένα διαγωνισμό που αφορά τη συντηρητική συντήρηση της γραμμής από το Φάλιρο μέχρι την Κηφισιά. Και θα σας πω γιατί λέω από το Φάλιρο και από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, και που με βάση αυτό το διαγωνισμό είμαστε, νομίζω θα υπογραφεί η σύμβαση στο πολύ σε 1 με 2 μήνες. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο προσέγγιση σύμβαση.
0: Ναι.
20: Θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι βραδιπορίες που υπάρχουν, με τις μικρές επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε κάποια τμήματα της γραμμής. Αυτό που μένει για τη γραμμή 1 για να ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο αφορά το κομμάτι Φάλιρο Πειραιάς. Εκεί έχουμε καταθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε τις εγκρίσεις σχετικά με την ανακαίνιση της γραμμής ή την υπογειοποίηση της γραμμής.
0: Σωστά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της υπογειοποίησης, που και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη γραμμή 1 να κυκλοφορεί καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα, πιστεύω.
20: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κύριε Κοταρά, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Αθανάσης Κοταράς, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες, για τον ΙΣΑΠ. Γιατί πολλοί από εσάς με παίρνετε και μου στέλνατε διάφορα μηνύματα για το τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα κλπ. Επιμένω να λέω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είτε είναι η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, η 2, η 3, είτε ακόμα και το τραμ, παρά το γεγονός ότι και το έρμο το τραμ, ακόμα από όταν μιλάω με τους εργαζόμενους, ακόμα για αυτό το περίφημο πράσινο κύμα μου λένε. Πράσινο κύμα λέμε, αλλά πράσινο κύμα δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659.
10: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Μετά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στην κάθοδο της Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίων του Άρεως και στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντάται σήμερα στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα. Ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε με χειραψία τον Τραμπ στους κήπους του Τζογκανχάι, συγκροτήματος όπου διαμένουν Κινέζοι ηγέτες πλάι στην απαγορευμένη πόλη. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτηση του νωρίτερα, τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται εκατέρωθεν πλήγματα την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεσμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεσμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέκτησε για μία ακόμη φορά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το 2026 ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 8 και 9 πρώτα λεπτά και σήμερα εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Από Δευτέρα ο Άρης πρωτοσάλτε κανονικά στην ώρα του, οπότε μην έχετε ούτε αγωνία ούτε άγχος, να ξεκουραστεί λίγο και ο Άρης. Αμέσως μετά τις 9 στην παρέα σας εδώ για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας. Διαβάζω στο CNN το εξής, ακούστε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ λέει καθημερινά στα στενά ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν υπάρχουν, λέει, και κινέζικα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη τα οποία κάνουν πτήσεις, από τη στιγμή, λέει, της έναρξης της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου και της συνοδείας του, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο. Λέει λοιπόν ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Ταϊπέη ότι κανένα κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος δεν έχει εντοπιστεί στον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν. Υπάρχουν, λέει, όμως 7 κινέζικα πολεμικά πλοία τα οποία επιχειρούν σε ύδατα πέριξ της νήσου. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγες ώρες το Υπουργείο Άμυνας του νησιού. Θυμίζω ότι η Κίνα, όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας, έχει ορκιστεί να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα. Ο ΣΥ δεν έχει αποκλείσει και τη χρήση στρατιωτικής βίας για να το πράξει και τα τελευταία 5 χρόνια το Πεκίνο έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, ο σωστό Παναγιώτη, αυτό που μου λες, ότι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ έπρεπε ήδη να λειτουργούν, μα είπαμε ότι υπάρχουν και καθυστέρηση στην ισπανική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να τα ανακατασκευάσει, πέσανε και τα πρόστιμα κλπ. Συν το γεγονός ότι δεν έχει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ικανό αριθμό σειρμών η υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες, γι' αυτό και η συχνότητα είναι ένα 8,5 λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Και θέλουμε να πάμε με τον ερχομό των 13 συνολικά νέων σειρμών να πάμε στα 5 λεπτά η συχνότητα διέλευσης από το, μάλλον στη γραμμή από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Επιμένω όμως να λέω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, το βλέπω και σε διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, είναι πολύ πιο αποδεκτά και πολύ πιο ικανοποιημένοι οι χρήστες τους παρά τα ζητήματα τα οποία βάζετε και καλά κάνετε πάνω από το τραπέζι. Τώρα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Να ξέρετε ότι εχθές δημοσιοποιήθηκαν, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας, συνολικά 624 γαλάζιες σημαίες σε αντίστοιχες ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής σε γαλάζιες σημαίες, 93 παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιφέρεια Κρήτης έχει την πρώτη σε συνολικό αριθμό γαλάζιων σημείων, 154. Και επιμένω να λέω ότι οι γαλάζιες σημαίες μετά από τόσα χρόνια παίζουν ρόλο όσον αφορά την επιλογή του τουρίστα για να πάει να κάνει εκεί τις διακοπές του. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Υπάρχει έλεγχος ποιότητας νερού, θα μας τα πει τώρα η καλεσμένη μας, η οργάνωση της ακτής, η καθαριότητα της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία των συγκεκριμένων περιοχών. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και εμείς νομίζω το επιλέγουμε. Δεν το επιλέγουμε ή νιώθουμε πιο ικανοποίηση, ρε παιδί μου, όταν η παραλία στην οποία κάνουμε έχει και γαλάζια σημαία. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, είναι το ετήσιο ραντεβού μας, να ξέρετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, είναι και δική μου χαρά.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεύτερη χώρα στις 51 δεν είναι άσχημη η, πώς να το πω τώρα, η θέση μας. Βέβαια, πάντοτε ρωτάω και ξεκινάω έτσι, ότι για να μπει κάπου μια γαλάζια σημαία πρέπει να υποβάλει αίτημα κάποιος. Δεν πάει αυτόματα η διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και άλλες περιοχές που μπορεί να πάρουν γαλάζια σημαία, αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτημα.
1: Λοιπόν, τέλεια. Αυτό που λέτε νομίζω είναι η καλύτερη αρχή για να ξεκινήσουμε. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος Δημιουργείται μια σύγχυση σχετικά με αυτό, γιατί μια ακτή έχει γαλάζια σημαία, η διπλανή της δεν έχει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία βραβεύονται οι ακτές που επιλέγουν να αξιολογηθούν από τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν αξιολογούνται όλες οι ακτές στις χώρες και μετά βλέπουμε ποια θα κερδίσει τη βράβευση.
0: Σωστό.
1: Αξιολογούνται μόνο εκείνες που το επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του διεθνούς αυτού προγράμματος.
0: Άρα, δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα αιτήματα, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες οι γαλάζιες σημαίες που θα παίρναμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα, όταν λέτε κριτήρια, ποια είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μιλώντας για κριτήρια, για τις ακτές μας έχουμε 33 κριτήρια. Πρώτο και βασικότερο από όλα είναι η ποιότητα των υδάτων. Mm. Εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων, η οποία κατατάσσει τα νερά σε 4 κατηγορίες, την εξαιρετική, την καλή ποιότητα, την επαρκή και την ανεπαρκή. Για εμάς, απαράβατος όρος είναι να έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό το κριτήριο και πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ασφάλεια, την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσβασιμότητα, την οργάνωση, την καθαριότητα.
0: Ναι, πόσα χρόνια ισχύουν οι γαλάζιες σημαίες, κυρία Συρίγου?
1: Το χρόνο με το καλό θα είναι 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. Πρέπει να σας πω, η δικιά μου εμπειρία, για να το κάνουμε, να κάνουμε και μια συζήτηση, βάλατε πάνω στο τραπέζι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει να, τέλος πάντων, να επισκέπτομαι στην Κορινθία μια παραλία η οποία τα τελευταία 20-25 έχει γαλάζια σημαία. Στην πορεία αυτών των ετών άρχισαν να έρχονται κάποια από τα κριτήρια, δηλαδή να τα βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, προσβασιμότητα. Στην άκρη λοιπόν της συγκεκριμένης παραλίας υπάρχει ειδική εγκατάσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, χώρους να αλλάζουν οι λουόμενοι, να κάνουν ντουζ οι λουόμενοι. Στην αρχή που μπήκε η γαλάζια σημαία, δεν ήταν οι εγκαταστάσεις έτοιμες. Άρα σταδιακά μπαίνουν και κάποια πράγματα επιπλέον. Διότι επιμένω να λέω, η γαλάζια σημαία είναι κράχτης εντός εισαγωγικών για τον κόσμο ο οποίος επιλέγει την περιοχή για να κάνει τα μπάνια του.
1: Νομίζω ότι το να ανεμίζει μια γαλάζια σημαία σε μια ακτή προσφέρει εμπιστοσύνη στον επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ξέρει ότι θα επισκεφθεί την ακτή, θα βρει κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες, πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να μπορέσει να απολαύσει τον μπάνιο του. Και αυτό που αναφέρεται ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για εμάς το να μπορούν όλα τα άτομα να απολαύσουν τον μπάνιο τους, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρότσι να μπορεί να μετακινηθεί στην ακτή χωρίς πρόβλημα και να είναι ανεξάρτητη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως είπατε εσείς, ότι η ακτή που επισκέφτεται έχει τις προσφερόμενες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει για όλες τις ακτές. Θα πρέπει μία ακτή, αναδημοτική ενότητα, να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, να μπορεί το άτομο, φτάνοντας στην ακτή, να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να μπορέσει να έχει τις κατάλληλες προσβάσεις για να φτάσει στην ακτή και να κάτσει σε ένα μέρος. Πολλές αυτές, ξέρετε, και είναι πάρα πολύ όμορφο, δεσμεύουν και θέσεις σε ομπρέλες για αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία να είναι πολύ κοντά στα σημεία πρόσβασης, δηλαδή στα ντους, πολύ κοντά και στη θάλασσα.
0: Κυρία Συρίγου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ναυαγοσώστης? Γιατί είναι άλλη μια μεγάλη ερώτηση που βάζουν πάρα πολλοί ακροάτες.
1: Ωραία, και εκεί πέρα, εδώ σε αυτό το σημείο είναι καλό να το διευκάνουμε αυτό. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία, δηλαδή οι πολυσύχναστες ακτές, οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο, θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη.
0: Μάλιστα.
1: Οι μη πολυσύχναστες τώρα ακτές θα πρέπει να έχουν ένα βασικό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, να υπάρχει ένας βασικός εξοπλισμός για να μπορεί να δοθεί μια πρώτη βοήθεια.
0: Okay. Αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστη στην πιο πολυσύχναστη, αφαιρείται η γαλάζια σημαία?
1: Θα πρέπει να σίγουρα να υποσταλεί η σημαία,
0: ναι,
1: μέχρι να δούμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεμονωμένο σε εκείνη την ημέρα. Και αν δεν υπάρχει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να αποσυρθεί αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βασική η υπηρεσία, αφορά την ασφάλεια των λουόμενων. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό.
0: Okay. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους, διότι σημειώνω για να είμαστε εντάξει, γιατί αυτό το είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, οι έλεγχοι στην ποιότητα του νερού είναι συνεχής. Δεν σταματάνε, ακόμα και όταν δοθεί η γαλάζια σημαία. Άρα λοιπόν, έχουμε και έκτακτους ελέγχους στη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν όλο αυτό το σύστημα είναι ετήσιο, έτσι δεν είναι? Ετήσια ανανεώνεται η γαλάζια σημαία σε όλες τις περιοχές όπου κερδίζουν γαλάζια σημαία. Άρα και τη φετινή χρονιά που δόθηκαν και ανακοινώθηκαν στην πορεία, ελέγχονται, συνεχίζουν να ελέγχονται τα νερά.
1: Σαφώς. Εμείς επίσης κρατάμε ένα, όπως είπαμε, ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οπότε κρατάμε και ένα ιστορικό 4 ετών,
0: ναι,
1: που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης να διευκρινίσουμε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται από εμάς, γιατί πολλές φορές και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματοποιείται από εμάς. Πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ,
0: ναι,
1: τον οποίο την εποπτεία έχει Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στις κατατόπου διευθύνσεις υδάτων. Οι δειγματοληψίες ξεκινάνε από το μήνα Μάιο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 ημέρες, διαρκούν όλη την κολυμβητική περίοδο, με την τελευταία να την έχουμε τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γίνονται συστηματικά οι έλεγχοι, δεν σταματάνε.
0: Και αν υπάρξει θέμα, ανακοινώνεται η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
1: Σίγουρα. Οι έλεγχοι από εμάς, υπάρχει πολλαπλά στάδια ελέγχων, ναι, γιατί τώρα οι ακτές που ανακοινώθηκαν χτες,
0: ναι,
1: ανακοινώθηκαν με βάση την οργάνωση που είχαν το έτος 2025.
0: Μάλιστα, πέρσι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή καμία σημαία δεν έχει φύγει από το γραφείο μας, είναι όλες εκεί. Αναμένουμε να ξαναοργανωθούν οι ακτές προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους, όπου μας στέλνουν φωτογραφικό υλικό ότι έχουν οργανωθεί, λαμβάνουν τη σημαία τους και από εμάς ξεκινάει ξανά ο έλεγχος, όπου το δίκτυο των εθελοντών μας, των αξιολογητών μας, ξεκινάει τις αξιολογήσεις, επισκεπτόμαστε τις ακτές, βλέπουμε αν πληρούνται τα κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου και αν υπάρξει κάτι έκτακτο, θα πρέπει να δοθεί ένα μικρό διάστημα, αν το πρόβλημα είναι μικρό, για να διορθωθεί, ή αυτοδοτικά θα πρέπει να αποσυρθεί η ακτή,
0: okay,
1: αν δεν έχουμε την απαραίτητη διόρθωση.
0: Ξεκάθαρα. Και κλείνοντας, τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία στις μαρίνες και τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία σε σκάφη? Γιατί γαλάζια σημαία σε ένα σκάφος? Τι ακριβώς γίνεται εκεί για να αξιολογηθεί και να του δοθεί το δικαίωμα να έχει γαλάζια σημαία?
1: Λοιπόν, νομίζω θα πω ότι είναι μια ανάγκη να εντάξουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι έντονος και στα υπόλοιπα μέρη, δεν αφορά μόνο τις ακτές, είναι έντονος και στις μαρίνες, είναι έντονος και στα τουριστικά σκάφη, οπότε είναι σημαντικό να θέσουμε και εκεί ένα πλαίσιο κριτηρίων με τα οποία να βοηθήσουμε τα συγκεκριμένα σημεία να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε και εκείνοι να αφήνουν το μικρότερο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να εφαρμόζουν και εκείνοι κριτήρια που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και δυστοποίηση, την καθαριότητα, την ενημέρωση σχετικά με το φυσικό πλούτο που βρίσκεται στα σημεία που επισκέπτονται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλά άλλο ένα μέρος για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, θα πω.
0: Okay. Η Ισπανία είναι πρώτη, σωστά?
1: Η Ισπανία, ναι, ναι, συνεχίζει να είναι πρώτη, χωρίς να έχουμε βέβαια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις ακτές. Είναι η Ισπανία, είναι πάρα πολύ μπροστά και στις μαρίνες,
0: ναι,
1: που κάνει τη διαφορά. Η Ισπανία έχει 112 μαρίνες, αν δεν κάνω λάθος, βραβευμένες. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 17.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πάντως ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, ότι θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε πρώτοι, αναλογικά, σε μια χώρα που βεβαίως έχει πάρα πολλές ακτές, η δικιά μας η χώρα, δεν το κουβεντιάζω, αλλά η Ισπανία έχει περισσότερες αναλογικά που υποβάλλουν αιτήματα για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Σωστά?
1: Σαφώς. Και σίγουρα υπάρχει πεδίο για να...
0: Να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Στόχος για εμάς είναι να εστιάζουμε πάρα πολύ στην ποιότητα, δηλαδή όσες ακτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα να φέρουν και να διατηρούν τα κριτήριά τους κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Okay.
1: Και σίγουρα είμαστε πάρα πολύ θετικοί στο να βοηθήσουμε και άλλους δήμους, χωρίς να κάνουμε όλες τις ακτές. Να δεν είναι ο στόχος μας να πάνε να οργανωθούν όλες οι ακτές.
0: Γιατί το ενδιαφέρον είναι να υπάρχουν και αυτό που λέμε οι παρθένες ακτές.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, σωστό, λογικό.
1: Είναι πολύ σωστό να τη διατηρηθούν και εκείνες.
0: Ωραία,
1: προφανώς. Με τον τρόπο που συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ρωτάνε ακροατές, εκεί που υπάρχει γαλάζια σημαία, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουαλέτες? ή καλύπτονται από τα καταστήματα, γιατί εγώ στη δικιά μου την περιοχή, εκεί στην Κορινθία, γράφει τουαλέτες εξυπηρετούνται, λέει, από τα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Είναι υποχρεωτικό κριτήριο. Θα πρέπει ο επισκέπτης, όταν βρεθεί σε μια βραβευμένη ακτή μεγαλάζια σημαία, ναι, το πρώτο πράγμα που θα βρει θα είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Ναι. Εκεί θα βρει όλη την πληροφορία σχετικά με όλες τις υπηρεσίες. Πού θα βρει τα ντους, πού θα βρει τα βεσέ, πού βρίσκεται ο ναυαγωσός της ή ο ναυαγωσιστικός εξοπλισμός. Άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποχρεωτικές για όλες τις ακτές.
0: Ωραία, και να υπάρχει και ενημέρωση προφανώς για όλες τις ακτές.
1: Σίγουρα, γιατί το να υπάρχουν υπηρεσίες αλλά να μην μπορεί να τις βρει ο επισκέπτης.
0: Όταν χρειαστεί. Σωστό, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, έχει κανένα νόημα. Σωστά. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή, ρωτάνε οι ακροατές, να το πούμε και αυτό για να μην κρατάμε μυστικά, κυρία Συρίγου. Δηλαδή, κάποιος
1: εννοείται. Που το θέλει... κόστος συμμετοχής είναι ετήσιο.
0: Ναι?
1: Είναι 495 ευρώ.
0: Ένα 500 ευρώ, δηλαδή. Και είναι στους Δήμους, υποψιάζουμε, σωστά.
1: Για να ενταχθεί, μπορεί να ενταχθεί είτε ο Δήμος είτε κάποιος ιδιώτης. Όποιος έχει την άδεια χρήσης του αγελού, όποιος διαχειρίζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Συρίγου, να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Με υγεία. Λοιπόν, κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Σε καλό δρόμο είμαστε στις παραλίες. Αρκεί να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί εμείς. Γενικά στη συμπεριφορά μας όταν φεύγουμε από τις παραλίες, γιατί και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, ειδικά με αυτές τις γόπες, ρε παιδιά. Το τι γόπα υπάρχει στην παραλία δεν περιγράφεται. Μην παίρνει τα σκοστάκια, επειδή εγώ δεν καπνίζω κιόλας, είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εκνευριστικό. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει γόπα. Είναι ένα μεγάλο τασάκι. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος βάζουμε στο παιχνίδι και τους υποβρύχιους καθαρισμούς. Ήδη χθες στο λιμάνι του Λαβρίου έγινε η πρώτη τέτοια εκδήλωση. Θα ακολουθήσουν 23 Μαΐου Μυτιλίνη, το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και θα συνεχιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε μαζί με ομάδες διτών όλο το καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, εντάξει οι δίτες, γιατί πετάμε διάφορα κι εμείς μέσα, αλλά και εμείς να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται ότι δεν μας περισσεύει στη θάλασσα. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Γάι 100,3.
9: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30. 11 years, one Salonica,
12: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
13: the one you love. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
14: Τον πρώτο σταθμό.
13: Star FM 933.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-95-49-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση λόγω τροχαίων στη Βάρη Σκοροπίου, τόσο επί της λεωφόρου Ευελπίδων από τη Βούλα προς τη Βάρη, όσο και στη λεωφόρο Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Αρδίτου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Σε συνέντευξη του, ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύθηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτοροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φαλήρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται μετά τις κινήσεις. Ο κύριος Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δημήτρη μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα δυστυχώς στη λεωφόρο Κηφισού, σαν τις υπόλοιπες ημέρες να φανταστεί ο κόσμος. Ναι. Ανεβαίνοντας την Κηφισού δηλαδή, αρχίζουμε να κόβουμε από την Ιερά Οδό κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών ακινητοποιούμεθα μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, έτσι όλα αυτά. Θα σας πάω νότια τώρα γιατί έγιναν κάποια τροχιά ατυχημάτα και στη Βάρη Σκοροπίου και δεν είναι ότι έχει μόνο η Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Βάρη πολλή κίνηση, είναι ότι έχει επηρεαστεί και η Καλύμνου. Είναι σχεδόν ακινητοποιημένη καθ' όλο το μήκος της προς τη Βάρη Σκοροπίου η Καλύμνου, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή αρχίζει πια τα δικά της όπως όλο το τελευταίο διάστημα, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα προς το παρόν να έχει μποτιλιαρίσματα, και το αντίθετο όμως της παραλιακής που λέγαμε είναι καινούργιο και αυτοφρούτο, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας βρίσκεται κίνηση που παλαιότερα δεν βρίσκατε. Άνοδο Συγκρού, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή εννοείται, και ο Σκαραμαγκάς με την Αττική Οδό όπως τις περιμένετε και τις δύο αυτές περιοχές και λίγο καλύτερες.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε.
0: Το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα προς το παρόν να έχει μποτιλιαρίσματα, και το αντίθετο όμως της παραλιακής που λέγαμε είναι καινούργιο και αυτοφρούτο, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας βρίσκεται κίνηση που παλαιότερα δεν βρίσκατε. Άνοδο Συγκρού, δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή εννοείται, και ο Σκαραμαγκάς με την Αττική Οδό όπως τις περιμένετε και τις δύο αυτές περιοχές και λίγο καλύτερες.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy.

0: Είμαστε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εκτάκτως μέχρι τις 9 κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Παρασκευή. Διάβαζα μια ανταπόκριση σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για τα ευρωπαϊκά μαθήματα, λέει, που δίνουν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά αφθόδους πυρετού. Καλή ώρα με τα προβλήματα που έχουμε κι εμείς στην Λέσβο. Στη Γερμανία λοιπόν εντοπίστηκε εστία αφθόδους στις 10 Ιανουαρίου πριν από ένα χρόνο και οι Γερμανοί το αντιμετώπισαν ούτως ώστε τον Απρίλιο του 25, δηλαδή σε 3-4 μήνες, η χώρα να κηρυχθεί ελεύθερη από αφθόδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό. Αντίστοιχα κρούσματα είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία, όπου εκεί ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των κρουσμάτων τα οποία εντοπίστηκαν. Εκεί η κρίση, λέει, διήρκησε περίπου 12 εβδομάδες. Εμείς εδώ, μάλλον για τα περιστατικά της Λέσβου, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη, οι Ευρωπαίοι ειδικοί έχουν εισηγηθεί τη χρήση επίγοντος προστατευτικού εμβολιασμού ως συμπληρωματικού εργαλείου, αλλά η Αθήνα εξακολουθεί να εξετάζει αν θα το εφαρμόσει το μέτρο. Θα μας πει περισσότερα γύρω από το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα αυτό σωστότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τον αφθόδη. Μέχρι χθες τι κρούσματα είχαμε?
4: 84 κρούσματα, 131 θετικές εκτροφές. Τα περισσότερα προφανώς αφορούν εκτροφές προβάτων.
3: Ναι.
4: Έχουμε εξετάσει 38.000 ζώα, 55.000 δείγματα. Το ποσοστό θετικότητας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο εκτροφής είναι γύρω στο 12,92% και σε επίπεδο ζώων 5,77% εν ολίγης. Συνεχίζουμε να έχουμε θέμα στη Λέσβο.
3: Ναι.
4: Και επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, η κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Το κάθε περιστατικό δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε μεταξύ χωρών. Φανταστείτε ότι στη Σλοβακία που αναφέρατε ήταν βοηδοί κυρίως. Εμείς έχουμε να κάνουμε κυρίως με πρόβατα.
3: Έχουν ιδιορυθμία τα πρόβατα, κύριε Γενικέ?
4: Όχι, απλώς είναι πολλές περισσότερες εκτροφές, μεγαλύτερη συγκέντρωση των ζώων. Οι εκτροφές εγωπροβάτων τείνουν να είναι λιγότερο οργανωμένες από ό,τι των βοηδών. Είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διαφορετικά. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν αντιμετωπίσει πρόσφατα, και όταν ήρθε το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο, πήγα και τους συνάντησα. Είχαν έρθει στο νησί και ακριβώς ήρθε ένας κτηνίατρος από τη Σλοβακία, μία κτηνίατρος από την Ουγγαρία και ένας από τη Βουλγαρία, και μας είπανε τις εμπειρίες τους, μας δώσανε διάφορα tips, διάφορες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και
3: έχει λογική εξέλιξη αυτό το οποίο τεκταίνεται στην Λέσβο? Δηλαδή, θέλω να πω, μου λέτε ότι τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο το αναμένατε ή πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και είναι αυστηρά?
4: Καταρχάς είναι σίγουρο ότι η νόσος υπήρχε στο νησί πολύ πριν
3: το πάρουμε χαμπάρι. Κατάλαβα τι λέτε.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Πρέπει να υπήρχε κάποια απόκρυψη. Δηλαδή πρέπει να υπήρχαν συμπτώματα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί,
3: ναι,
4: και τα οποία δεν δηλώνανε. Αυτό το λένε γιατί η κτηνίατρη που μιλάω, είτε εγώ δεν είμαι ειδικός, μου λένε ότι με βάση την επιδημιολογική εικόνα αυτή η νόσος υπήρχε στο νησί για κάποιους μήνες
3: πριν
4: από το πρώτο κρούσμα.
3: Μάλιστα,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Το δεύτερο είναι ότι η Λέσβος έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία. Δηλαδή μιλάμε για 500.000 παραγωγικά ζώα μόνο πάνω σε ένα νησί. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τις περιοχές τις οποίες υπήρξε ο αυτόδης πυρετός σε άλλες χώρες. Ούτε στη Γερμανία που έσκασε ήταν σε τόσο βαριά κτηνοτροφική.

0: η περιοχή. Από ό,τι ξέρω, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία ήταν κοντά στο Δούναβι σε περιορισμένη έκταση τα κρούσματα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι η Λέσβος είναι πολύ high risk, ακριβώς επειδή έχει τεράστια ακτινοτροφία, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλές εκτροφές οι οποίες είναι κοντά η μία στην άλλη, και φαίνεται ότι δεν τηρούνταν και τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία συνήθως οι πιο οργανωμένες, οι πιο επαγγελματικές μονάδες που βλέπει κανείς στην Ευρώπη τηρούν. Εδώ πέρα δεν φαίνεται να τηρούνταν.
1: Ιστορία...
0: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Κατάλαβα, δηλαδή. Η ιστορία του εμβολιασμού πάλι, επειδή το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά, είχατε πει ότι είμαστε...
0: Γιατί γράφεται αυτό? Δεν υπάρχει σύσταση να εμβολιάσουμε. Μας έχουν πει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο εμβολιασμού ως συμπληρωματικό μέτρο. Δεν έχει έρθει γράμμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, ούτε από την, καλά προφανώς, από τη δικιά μας Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που να εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο εμβολιασμό. Και μάλιστα στη συνομιλία που είχα εγώ με τους επιδογνώμονες της Ευρώπης, ακριβώς επειδή τους ρώτησα και τους μίλησα για αυτό, όπως και όταν πήγαμε με τον Υπουργό τον Μαργαρίτη Σκινά και συναντηθήκαμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες, δεν μας είπαν εμβολιάστε τώρα, μας είπαν ότι αυτό είναι το εμβόλιο, αυτή είναι η διαθεσιμότητα, πρέπει να προετοιμαστείτε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά αυτό που μας τονίσανε είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι άμεσες θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές των μολυσμένων εκτροφών.
1: Έτσι, δηλαδή, έτσι αντιμετωπίζουμε.
0: Αυτό, πιο, αυτό είναι αυτό. Το μέτρο εγκρίζωσης, το βασικό, όπως και με την ευλογιά, είναι ότι με το που βρίσκεις ένα κρούσμα πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Και αυτό να τονίσω, ότι και εμβολιασμό να κάνεις, συνεχίζει να ισχύει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι κτηνοτρόφοι που μιλάμε στη Λέσβο έχουν την εντύπωση ότι άμα κάνουμε εμβολιασμό θα σταματήσουν οι θανατώσεις. Δεν ισχύει αυτό. Η άμεση θανάτωση και η υγειονομική ταφή των μολυσμένων εκτροφών είναι το πρώτο και βασικό μέτρο εκρίζωσης νοσημάτων κατηγορίας Α, όπως είναι ο αφθόντης. Εμείς συνεχίζουμε, παίρνουμε μέτρα, έχουμε δώσει χρήματα, θα δώσουμε κι άλλα.
1: Ο έλεγχος, γενικά, ο έλεγχος των μέτρων είναι σε τοπικό επίπεδο ή έχετε κι εσείς εποπτεία? Δηλαδή, αν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, τα οποία είναι πάρα πολύ
0: συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Η βασική αρμοδιότητα της επιτήρησης των μέτρων είναι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάρχει στο νησί, δηλαδή της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε στείλει κτηνιάτρους του Υπουργείου, κτηνιάτρους του Ελγό Δήμητρα, στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Έχουμε προφανώς ενισχύσει το προσωπικό στο νησί, επιβλέπουμε, συντονιζόμαστε, είμαστε σε συνεχή επαφή και έχουμε παρουσία στο νησί.
1: Πάμε σε άλλα δύο πράγματα.
0: Ωραία. Μαζί,
1: Δύο πράγματα τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, πάλι το είχαμε πει, τι γίνεται με τα τυριά που ήταν αιτήματα. Από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε το πράσινο φως με πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Και τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις, για τις αποζημιώσεις για τις, πώς το λένε, τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν ήδη θανατώσει τα ζώα τους, ή για τις ζωοτροφές επίσης.
0: Ήδη καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα στο νησί.
1: Ναι.
0: Μετά για τις ζωοτροφές θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, αφορά όλη την Ελλάδα, όποιος έχει επηρεαστεί από ζώα, από επιζωοτίες.
1: Οκ, γιατί έχουμε και, και την άλλη ιστορία, την ευλογιά.
0: Ναι, και μετά με τα τυριά ακούω ότι πάει καλά, υπό την έννοια ότι 250 τόνοι περίπου διακινήθηκαν την πρώτη εβδομάδα που έγινε μερική άρση των μέτρων. Πολύ φέτα, πολύ λαδοτήρι, κασέρι. Γενικά έφυγαν πολλά τυριά από το νησί. Φαίνεται η διαδικασία να δουλεύει καλά.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Τα τυριά φεύγουν μόνο μετά από έγκριση από τον εφέτο, ο οποίος πάει και επιβεβαιώνει με επιτόπιο έλεγχο ότι τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας από τα τυροκομεία σε όλη την αλυσίδα διακίνησής τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στο νησί, γιατί προφανώς αρχίζουν να φεύγουν τυριά. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως έχουμε πει. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Αν φύγει ο αυτόδης πυρετός από τη Λέσβο και πάει στην υπηρετική Ελλάδα, θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.
1: Πάμε στο κομμάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, της ευλογιάς. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Θυμάμαι ότι είχαμε, τέλος πάντων, μία διαδικασία μέχρι το Πάσχα, αν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα στο κομμάτι
0: είναι
1: αυτό?
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Βρισκόμαστε σε χαμηλό όσον αφορά το επίπεδο των κρουσμάτων.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι τον επόμενο μήνα. Διότι όταν ζεσταίνει ο καιρός, εκεί πέρα υπάρχει και μεγαλύτερη μετακίνηση των ζώων, τότε αυξάνεται και το ρίσκο
1: διασποράς.
0: Οπότε θέλουμε, ενώ είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι βλέπουμε μια βελτιωμένη εικόνα, Δεν θέλουμε να δώσουμε μήνυμα εφησυχασμού ή να πούμε ότι είμαστε, έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, διότι έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά η επιδημιολογική καμπύλη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλό. Mm. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση. Ναι. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για μια καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Βέβαια,
0: σημασία έχει ναι. η τήρηση των μέτρων, είτε αυθόδης είτε ευλογιά. Και πρέπει να καταλάβουν οι κτηνοτρόφοι ότι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας είναι αυτή. Μετά έπονται όλοι οι άλλοι.
1: Να σας πω,
0: αν βλέπουμε, βλέπουμε συλλήψεις, κάνει αστυνομία, παράνομες μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι για αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε με αυτά τα μέτρα. Για αυτούς είναι τα μέτρα. Είναι για τους κτηνοτρόφους.
1: Γενικά,
0: είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Έχουμε θυμίσει ότι περίπου μισό εκατομμύριο ζώα από ευλογιά τα έχουμε θανατώσει. Μην το ξεχνάμε λοιπόν, αυτό. Άρα έχουμε έναν με πολύ μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία έχουν βγει από τη μέση. Εκεί στο ζήτημα των αποζημιώσεων, τι κάνουμε για την ευλογιά?
0: Δώσαμε 22,7 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα, άλλα 4 εκατομμύρια χθες.
1: Ναι.
0: Δίνουμε χρήματα στους κτηνοτρόφους που θανατώνονται τα ζώα τους. Είναι το πακέτο των μέτρων, για να καταλάβετε, είτε ευλογιά είτε αυθόδης, είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Παίρνεις αποζημιώσεις για θανατωμένο ζώο, παίρνεις αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα, παίρνεις αποζημιώσεις για ζωοτροφές, παίρνεις αποζημιώσεις, παίρνεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναστολίων των υποχρεώσεων.
1: Mm-hmm.
0: Μετά για τη Λέσβο έχουμε ειδικό μέτρο, περνάει η διάταξη σήμερα από τη Βουλή για το κατεστραμμένο γάλα. Περάσαμε τη διάταξη για τους τυροκόμους ακριβώς που δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το κράτος θα είναι εκεί, θα στηρίξει. Αλλά όσα λεφτά και να ρίξεις, δεν το θέμα, το οικονομικό είναι, έπεται. Το βασικό είναι να μην υπάρξει διασπορά.
1: Να σώσουμε
0: έτσι,
1: μπορούμε να σώσουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γενικά, ωραία, αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας εδώ και κάπως ο καιρό. Θέλω να κάνω και άλλη μια κουβέντα τώρα, σας παρακαλώ, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως ο Υπουργός παρέα με τον διοικητή της ΑΔΕ όσον αφορά τις βιολογικές μελισσοκομεία και κτηνοτροφία.
0: Όχι, όχι, αυτό το κάνει την επόμενη μέρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάναμε.
1: Ωραία. Εγώ
0: όχι, θέλω να σας πω επειδή.
1: Ναι.
0: επειδή
1: δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχω ερωτήματα από ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ένας από αυτούς τους ακροατές λοιπόν μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει: Ψάλτη, εγώ ανήκω στο κομμάτι της βιολογικής μελισσοκομείας. Έχω όλους τους ελέγχους, έχω όλα τα δεδομένα και δυστυχώς με πήρε μπάλα. Δηλαδή, ενώ είχαν μπει πολλοί, το είχαμε καταγγείλει, είχαμε βάλει ζητήματα, είχαμε πει ότι παιδιά δηλώνονται με λισσοκομεία βιολογική, η οποία δεν είναι κλπ. Εγώ λοιπόν, από τη στιγμή που πάγωσε το πρόγραμμα για δύο χρόνια, ουσιαστικά κλείνω και εγώ την δυνατότητα να παίρνω κάποια χρήματα για κάποιες επενδύσεις που έχω κάνει. Τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
0: Να σας πω απλώς ότι τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε από τους ελέγχους ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά και να σημειώσω ότι κανείς δεν είχε ενταχθεί στα προγράμματα. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε προενταξιακούς ελέγχους. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος εντάχθηκε και τώρα υπάρχει απένταξη. Δεν εντάχθηκε ποτέ στο πρόγραμμα. Βγήκαν οι προσκλήσεις, κάναμε τους ελέγχους και με αυτά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και μη συμμόρφωσης που βρήκαμε και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, αυτονόητα ως κράτος έπρεπε να κάνουμε το σωστό. Ποιο είναι αυτό? Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει. Τώρα, ξεκαθαρίζω, ο βιολογικός παραγωγός είναι αυτός που θα βγει κερδισμένος από αυτό που κάνουμε, διότι αν δεν βάλουμε τάξη σε αυτό το τοπίο των βιολογικών και δεν προστατέψουμε την αξιοπιστία των βιολογικών, τι επενδύσεις να κάνουν μετά? Κανείς δεν θα πιστεύει ότι κάτι είναι βιολογικό. Δηλαδή αν δεν θωρακίσουμε το ότι όταν αγοράζω κάτι και λέει βιολογικό είναι όντως βιολογικό, τότε χάνεται το νόημα, η αξία της βιολογικής παραγωγής.
1: Μα δεν διαφωνώ.
0: Είναι δηλαδή
1: αυτό
0: απαραίτητο
1: λέμε.
0: Μέτρο αυτό.
1: Ναι,
0: είναι απαραίτητο μέτρο αυτό για να προστατεύσουμε αυτόν τον οποίον μόλις μου αναφέρατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτή η ιστορία κυρίως... Επιμένω να λέω γιατί αυτά μαθαίνω της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά λιγότερο της βιολογικής κτηνοτροφίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί δεν γίνανε επενδύσεις από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με τον νόμο του κράτους και με τον νόμο, με την έννοια του νόμου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς τώρα, μέχρι να ξαναβγεί το πρόγραμμα υπό νέες συνθήκες και καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προς το παρόν είναι οι πιο χαμένοι του συστήματος.
0: Κύριε Ψάλτη, βγάλαμε πρόσκληση για τη βιολογική μελισσοκομεία 19 εκατομμύρια ευρώ και μας ήρθαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό ισχύει, όλο το μέλι της Ελλάδας.
1: Είναι βιολογικό που δεν είναι. Σας έχασα. Γενικέ.
0: Συγγνώμη, ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι, σας...
0: μ' ακούτε.
1: Θα ήταν όλο το μέλι της Ελλάδας αυτό... βιολογικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, λοιπόν, συμφωνώ.
0: Και... όχι, άρα... και λέμε εμείς. Άρα τι κάνεις. Το αφήνεις το πρόγραμμα να τρέξει για τους έντιμους παραγωγούς ή λες μπροστά σε αυτά τα ευρήματα πατάω το κουμπί, το βάζω σε πάγο μέχρι που να ξεκαθαρίσω και να κάνω μεταρρυθμίσεις και να φτιάξω ένα πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο θα βγάζει νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ακροατής σας και που, το μήνυμα που έστειλε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνει ότι ήταν αυτονόητο, απαραίτητο αυτό που κάναμε για να προστατευτεί ο ίδιος και η πραγματική βιολογική νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Αλλιώς όλα θα είναι βιολογικά, δεν γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Οπότε θέλει όλοι να καταλάβουμε. Άρα... ότι ναι, δύσκολη απόφαση με ένα απαραίτητη δε.
1: Για 2 χρόνια γενικέ, παγώνει το σύστημα.
0: Γι' αυτό το πρόγραμμα τώρα που τρέχει το 21-27, που είναι το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, δεν θα βγει άλλο βιολογικό. Δεν προλαβαίνουμε καταρχάς να βγάλουμε άλλο βιολογικό, δηλαδή οι χρόνοι δεν βγαίνουν, αλλά χρειάζεται να πατήσουμε ένα restart και να ξαναδούμε λιγάκι όλο το κομμάτι από την αρχή, πιστοποίηση, έλεγχος, εποπτεία. Ποιος πραγματικά, δηλαδή έχουμε εδώ πέρα παραδείγματα.
1: Όλα από την αρχή.
0: Κάναν 15 ελέγχους σε μία μέρα, κύριε Ψάλτη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω στοιχείο στα χέρια μου που μου λέει ο φορέας πιστοποίησης ότι σε μία μέρα ένας ελεγκτής έλεγξε 15 παραγωγούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε πρέπει εμείς σαν κράτος κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να λέμε οκ, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, έλεγχοι, προφανώς έλεγχοι. Έλεγχοι και αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, να τα πάρουν, να τα δικαιούνται. Ευχαριστώ, Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, διαφημίσεις.

0: Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο να προσέχετε. Θα τα πούμε τα ξημερώματα. Το πρωί της Δευτέρας, 6 ακριβώς. Καλημέρα σας.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
0: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: FM 93,3.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

Δαμβρίδου Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Γρεβενών, υπερτίμου και εξάρχου Νοτίου Μακεδονίας, ημών δε πατρός και επιμενάρχου,

Ομεν πνεύματι, πνεύματι και στην χώμεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις

Κύριος, εγώ είμαι η θύρα διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου κέρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τήθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν. Ούκ εισι τα πρόβατα ίδια. Θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό των αιμών. Καθώς γινώσκει με ο πατήρ καγω γινώσκω τον πατέρα και την ψυχήν μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω αουκές την εκ της αυλής ταύτης, κακή να με δει αγαγή. Και της φωνής μου

0: της αρχιερωσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών, της διακονίας ημών.
1: Αγίων Αρχιερέων Αγαθαγγέλου Εμιλιανού, Εμιλιανού Νικολάου Γερβασίου, Θεοκλήτου Φιλίππου και Φιλίππου Χρυσοστόμου και Σεργίου, έτι δε και πάντων των προαυτών, απαρχής αρχιερατευσάντων εν διερά Μητροπόλητα αυτή, των ιερομονάχων, πρεσβυτέρων, διακούν και μοναχών, των απαρχής διακονισάντων εν διερά Μητροπόλητα αυτή, των δουλών του Θεού, Παντελεήμονος Ανθίμου, Σεραφείμ, Προκοπίου, Αντωνίου Παύλου και Σεραφείμ και Αγαθονίκου των Αρχιερέων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων εν της ιερής, του έθνους αγώς υπάλλεται και επεσχάτων, ον τα ονόματα και κοιμημένων αδερφών ημών εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση και ο Νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη των γονέων, αδελφών, συγγενών, διδασκάλων και αναδόχων ημών πάντων των και κοιμημένων και αναπαυωμένων αδερφών ημών εν της κοιμητηρής της επαρχίας ημών νηστή, Κύριος ο Θεός, εν διεφουρανίω αυτού βασιλεία πάντοτε, νυν και αΐ.

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγαθάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού καεις τε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: ευλογήσον το μεν άρτου του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέν το ποτηρίο του τον τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο.
1: Αμήν,
0: αμήν, αμήν, αμήν, αμήν. Αμήν.

Άντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εύδοχες την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέτω προσκομιστέτων και αγιαστέτων δημιουργόρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως τον φιλάνθρο της Θεοσκόπης, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον καιρό αιρών αυτοθυσιαστήριον, μην ευωδίας πνευματικής θα την καταπλήσει.

της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέντες

0: ημέρα η χάρη του Θεού και η μνήμη του εναγίης πατρός ημών Αχιλλίου, αρχιεπισκόπου μεν Λαρίσης, προστάθου όμως και πολιού του και της πόλεως μας αλλά και όλης της Μητροπόλεως μας, μας συγκέντρωσε αγαπητοί αδελφοί εδώ στο ναό της Παναγίας, έτσι ώστε όλοι μαζί να χαρούμε αυτήν την ιδιαίτερη μέρα για τη ζωή όλων μας, αφού η μνήμη κάθε Αγίου είναι ιδιαίτερη μέρα για τον κάθε χριστιανό, όχι μόνο αυτόν ο οποίος φέρει το όνομα του εορταζομένου Αγίου ή της Αγίας, αλλά για όλους μας, αφού μας καλεί ο κάθε εορταζόμενος Άγιος σε αυτήν την πνευματική χαρά και πανδεσία να μοιραστούμε μαζί του μέσα από τη χάρη του Θεού τη ζωή του, τον αγώνα του, αλλά και τη θύμηση. Έτσι και εμείς σήμερα μαζί με τους αγαπητούς αδελφούς που, όπως είπα και χθες τον Εσπερινό, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σταγών και μετεώρων Κύριο Θεόκλητο, ο οποίος σήμερα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας, και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου της Καβάλας, δηλαδή τον Κύριο Στέφανο, έτσι και μαζί με τους αγαπητούς πατέρες, πρεσβυτέρους και διακόνους. Έτσι και εμείς σήμερα λοιπόν μέσα σε αυτήν την πνευματική τράπεζα όπου μας έκανε το τραπέζι ο Άγιος Αχίλλιος, ήρθαμε όλοι μαζί για να γευτούμε ακριβώς αυτήν τη χαρά, την πανδεσία. Έτσι και σήμερα νοικοκύρης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων, αφού αυτός είναι ο οποίος πρόσφερε την ανέμακτη θυσία στο Θεό, σήμερα λοιπόν και αυτός με τον λόγο του, τον μεστό, τον πνευματικό, τον γεμάτο αγάπη, αλλά και πείρα και εμπειρία και σοφία, θα μας θρέψει πνευματικά και θα μας βοηθήσει έτσι ώστε, φεύγοντας από αυτό το πνευματικό τραπέζι, από τη Θεία Λειτουργία σήμερα, όχι απλά να είμαστε γεμάτοι από τη χάρη του Θεού, όχι απλά να είμαστε χορτάτοι από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, αλλά να είμαστε, να είναι ο χορτασμός αυτός πνευματική χαρά, αλλά και επίσης ευκαιρία, έτσι ώστε ο καθένας μας αυτήν την τροφή να την αξιοποιήσουμε, ώστε να έχουμε παρηγοριά, ενίσχυση και εφόδια στον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα.
1: Σεβασμιότατε επιμενάρχα της ιεράς και ιστορικής αυτής Μητροπόλεως των Γρεβενών, σεβασμιότατε Άγιε Φιλίππων, σεβαστοί πατέρες, ευλογημένοι μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Ημέρα χαράς σήμερα, διότι είναι η μνήμη του πολιούχου των Γρεβενών, του Αγίου Πατρός ημών Αχιλλίου, ενός Αγίου ο οποίος εορτάζεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία με προεξάρχουσα την πόλη της Λαρίσης, όπου εκεί βρίσκονται και τα λείψανα του Αγίου Αχιλλίου. Μεγάλη λοιπόν η πανήγυρης, αλλά και μεγάλη ευλογία που έχετε εδώ στα Γρεβενά, που έχετε έναν τόσο μεγάλο Άγιο να σας προστατεύει και να κρατάει την πόλη στα χέρια του, διότι αυτό σημαίνει πολιούχος, αυτός ο οποίος έχει την πόλη, αυτός ο οποίος κρατάει την πόλη, αυτός ο οποίος την προστατεύει από κάθε κακό. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, ο Μέγας Άγιος, ο Αχίλλιος, ήταν ένας Άγιος ο οποίος, όπως θα γνωρίζετε και θα έχετε ακούσει πολλές φορές, έζησε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και μάλιστα δε έλαβε μέρος εις την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε το 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυθινίας, δηλαδή στη σημερινή Νίκαια που βρίσκεται απέναντι στη Μικρά Ασία, πιο κάτω από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκε και με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα τότε του Βυζαντίου της Νέας Ρώμης, και μάλιστα τον ευλαβήθηκε τόσο πολύ ο Άγιος Κωνσταντίνος, όπου λέει όταν τελείωσε η σύνοδος και έφυγε ο Άγιος από εκεί, έφευγε από την Κωνσταντινούπολη, τον συνόδευσε και του έδωσε πολλά πολλά δώρα, πολλά χρήματα για να μπορέσει να κάνει στη Λάρισα το ποιμαντικό του και φιλόπτωχο έργο του ως επίσκοπος. Και πράγματι ο Άγιος Αχίλιος αυτό έκανε. Έκανε ένα τεράστιο έργο, όχι μόνο φιλανθρωπικό, όχι μόνο ποιμαντικό, αλλά και ένα έργο ομολογίας, διότι την εποχή εκείνη μπορεί να είχε το διάταγμα των Μεδιολάνων να είχε πει για την ανεξιθρησκεία μας, αλλά υπήρχαν όμως πολλοί άνθρωποι, πολλοί ειδωλολάτρες, οι οποίοι από την παλαιά εποχή παρέμεναν και βασάνιζαν τους ανθρώπους κατά Χριστόν. Δηλαδή ήταν πάντοτε πρόσκομα στο έργο τους. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Αχίλιος, με κάθε προσπάθεια, με πολύ αγώνα, προσπάθησε λοιπόν εκεί στην πόλη της Λαρίσης και στην περιφέρειά της να γυρίσει όλους τους ανθρώπους χριστιανούς και να κηρύξει το όνομα του Ιησού Χριστού, παρά τους διωκμούς, παρά τα όσα τράβηξε. Αλλά θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο εξής, κάτι που ίσως πολλές φορές να μην το έχουμε ακούσει. Λέμε ότι ο Άγιος Αχίλιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι είναι η Οικουμενική Σύνοδος και γιατί συνετάχθη, γιατί έγινε δηλαδή εκείνη την εποχή η Οικουμενική αυτή Σύνοδος, τι ήταν δηλαδή αυτό? Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε στην Εκκλησία μας πολλά προβλήματα και άρχισαν να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν αιρετικοί από τα πρώτα χρόνια του Χριστού. Γι' αυτό άλλωστε γράφτηκε και το Ευαγγέλιο, να ξέρετε. Ήταν η αληθινή ιστορία του Ιησού Χριστού που έγραψαν οι ίδιοι Απόστολοι, μάλιστα δε στα ελληνικά. Για να ξέρει ο κόσμος λοιπόν τι να πιστεύει, διότι βρέθηκαν πολλοί, όπως βρίσκονται και στις ημέρες μας, οι οποίοι παρερμήνευαν αυτά τα οποία ήξεραν. Και θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Ακούμε σήμερα λοιπόν που λέμε ο Άγιος Παΐσιος, το Άγιον Όρος, είπε για αυτό, είπε για εκείνο, είπε για το άλλο, είπε για το παράλλο, και του βάζουν στο στόμα του λόγια και του βάζουν στο στόμα του πράγματα τα οποία ούτε καν μπορεί να τα είχε σκεφτεί ποτέ ο Άγιος. Γιατί υπάρχουμε άνθρωποι που θέλουμε να επικαιροποιήσουμε αυτά τα οποία λέμε, να πούμε ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς είναι σωστά, και βάζουμε στο στόμα διαφόρων Αγίων αυτά που θέλουμε εμείς να πούμε. Έτσι ακριβώς εκείνη την εποχή έκαναν και για τον Χριστό. Έλεγαν διάφορα πράγματα και τη διδασκαλία μας τη δογματική την ερμήνευαν αυτοί όπως ήθελαν. Πέρα από αυτό λοιπόν υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία ήταν διοικητικά, τα οποία έπρεπε να κανονίσει μια σύνοδος τότε των αρχιερέων για να μπορέσουν να λειτουργεί η Εκκλησία σωστά. Υπήρχαν και άλλα θέματα, όπως ξέρετε ποιο? Η εορτή του Πάσχα. Πώς θα εορτάζουμε το Πάσχα? Το Πάσχα το εόρταζαν τότε αλλιώς οι χριστιανοί της Ανατολής, αλλιώς οι χριστιανοί της Αφρικής και διαφορετικά οι χριστιανοί της Δύσεως, της Ρώμης. Άλλη ημερομηνία. Έπρεπε λοιπόν να καταλήξουμε όλοι οι χριστιανοί σε κάτι το οποίο πιστεύουμε. Και τι έγινε? Συνετάχθη το σύμβολο της πίστεως. Και ξέρετε τι είναι το σύμβολο της πίστεως? Είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς το πιστεύω. Αλλά τότε τι γινόταν? Όταν ο άνθρωπος, ένα παιδί ή ένας νέος, ένας γέρος, ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, έπρεπε να ομολογήσει την πίστη του. Έπρεπε λοιπόν να έχει ένα σύμβολο της πίστεως, να λέει πού πιστεύει. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Σε κάθε εκκλησία υπήρχε και διαφορετικό σύμβολο της πίστεως. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας, με πρόεδρο τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν τότε ο αυτοκράτορ, κάλεσε όλους τους επισκόπους του τότε χριστιανικού κόσμου, όλους τους επισκόπους, όλους τους αρχιερείς, και τους μάζεψε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μπόρεσαν να πάνε όλοι και πήγαν 318. 318 πατέρες πήγαν για να συζητήσουν αυτά τα θέματα εκεί στην οίκαια της Βυθινίας. Εκεί λοιπόν, τη σημερινή Ισνίκ της Τουρκίας, εκεί άρχισα, έπρεπε λοιπόν να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Και τι έκαναν? Καθιέρωσαν το σύμβολο της πίστεως, είπαν για τον εορτασμό του Πάσχα ότι πρέπει να εορτάζεται όπως εορτάζεται σήμερα, όπως εορτάζεται τώρα, δηλαδή πότε εορτάζεται? Την πρώτη Κυριακή μετά την Αιαρινή Πανσέλινο. Μετά δηλαδή από, και από το Πάσχα των Εβραίων. Έτσι λοιπόν το Πάσχα μας, αδελφοί μου ευλογημένοι, είναι καθιερωμένο από την Οικουμενική Σύνοδο το πώς θα εορτάζουμε. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν να μην ακούτε ποτέ αυτά που λένε ότι θα πάμε εμείς με τους Καθολικούς ή θα εορτάσουμε το Πάσχα διαφορετικά. Το Πάσχα δεν αλλάζει. Ό,τι υπάρχει από Οικουμενική Σύνοδο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Το ίδιο λοιπόν λένε και οι πατέρες μας, το ίδιο λέει και ο Πατριάρχης μας, το ίδιο λέει και ολόκληρη η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν καθιέρωσαν αυτά. Αλλά τι άλλο έκαναν? Υπήρχαν κίνδυνοι στην Εκκλησία μας. Υπήρχαν οι αιρετικοί, οι οποίοι βλασφημούσαν το όνομα του Χριστού. Και μάλιστα πρωτοκορυφαίος αυτής της αιρέσεως, ο αρχηγός αυτής της αιρέσεως, ήταν ένας κληρικός, ένας παπάς, ο οποίος λεγόταν Άριος. Μάλιστα δε ήταν τόσο μορφωμένος, ήταν τόσο ευηδής, τόσο όμορφος δηλαδή, τόσο ιεροπρεπής, που μπορούσε και μόνον με τη μορφή του να παρασύρει τον κόσμο. Έτσι λένε μέσα τα αρχεία. Μάλιστα αυτός τι έκανε? Χρησιμοποιούσε την μουσική. Ήταν μουσικός, άριστος, και έγραφε μουσική. Και με τη μουσική του, με τους ύμνους που έγραφε, τα ποίηματά του, μπορούσε να παρασύρει τον κόσμο στην αίρεση. Και αυτός λοιπόν καταδικάστηκε από όλους τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ως αιρετικός. Μάλιστα δε το τέλος του ήταν φρικτό, διότι βλασφημούσε το όνομα του Χριστού και τον βρήκαν νεκρό σε τραγική κατάσταση μέσα στο αποχωρητήριον. Γι' αυτό λοιπόν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Και ένας από αυτούς τους θεοφόρους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Αθανάσιος και άλλοι πατέρες, ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος Αχίλιος, ο οποίος έδωσε τη μαρτυρία του και την ομολογία του την εποχή εκείνη, σε εκείνη την σύνοδο, και μάλιστα έκανε και ένα θαύμα, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, για να δείξει το ομοούσιον της Αγίας Τριάδος, πήρε ένα κεραμίδι στο χέρι του και για να τους δείξει ότι όπως είναι το κεραμίδι που αποτελείται από τρία συστατικά, ωστόσο είναι ένα σώμα, έτσι είναι και η Αγία Τριάδα. Και τι έγινε? Έμεινε στο χώμα του το χώμα, στο χέρι του συγγνώμη το χώμα, το νερό έτρεξε κάτω και η φωτιά ανέβηκε επάνω. Ένα παρόμοιο θαύμα έκανε και ο Άγιος Αχίλιος. Έβγαλε από την πέτρα λάδι για να αποδείξει αυτήν τη διδασκαλία λοιπόν του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μας. Και αυτό λοιπόν ήταν αρκετό για να τον ευλαβηθούν όλοι οι πατέρες της εποχής εκείνης και να είναι ο Άγιος Αχίλιος να καταστεί ο Μέγας Άγιος της Λαρίσης και ο Πολιούχος εδώ των Γρεβενών, για τον οποίον έχετε πολύ πολύ ευλογία από το Θεό που έχετε τον Άγιον Αυτόν. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά και ευλογημένα να μας στηρίζει ο Άγιος στον αγώνα μας τον σωστό για την Ορθοδοξία και για την πίστη μας, με τις ευχές πάντοτε και τις προσευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, ο οποίος με την αγαθή του την καρδιά αγωνίζεται πάντοτε εδώ για να είσαστε μία κοινωνία εν Χριστώ και για να είσαστε όλοι κάτω από την σκέπη της Παναγίας μας και του Αγίου Αιχυλίου, που το εύχομαι πρώτα σε εσάς Σεβασμιώτατε και μετά σε όλο το ποίμνιόν σας, και να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας καλέσατε ευγενώς σε αυτήν την όμορφη πανήγυρη του Αγίου Αχιλίου. Και θα ήθελα να τελειώσω με αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, να σας συγχαρώ για τον εξής λόγο, τον οποίον διεπίστωσα εχθές και μου άρεσε πολύ και εντυπωσιάστηκα και το είπα στο Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας. Όταν περνούσε η πολυπληθής, πραγματικά πολυπληθής αυτή η λιτανία από την πλατεία, είδα όλους τους νεαρούς και όλους τους ανθρώπους να σηκώνονται όταν περνούσε η λιτανία από τα καφενεία. Θα μου πείτε τώρα τι παρατήρησες. Το παρατήρησα γιατί δεν είναι δεδομένο, διότι πάμε και σε άλλες λιτανίες και θα σας πω μάλιστα το οποίο κάτι με θλίβει και με στεναχωρεί και είναι ντροπή δική μου. Στην Καλαμπάκα, που είναι η έδρα της Μητροπόλεως μου, όταν κάνουμε και εμείς την λιτανία, είναι μερικοί άνθρωποι, παρόλο που αυτή η πόλη είναι κάτω από τα μετέωρα, παρόλο που αυτή η πόλη είναι ευλογημένη από τα ιερά μοναστήρια, είναι κάποιοι οι οποίοι θέλοντας να δείξουν την διαφορετικότητά τους, θέλοντας να δείξουν το κόμπλεξ και τη συμπλεγματικότητα την οποία έχουν, όχι μόνο κάθονται την ώρα της λιτανίας, γυρίζουν την πλάτη τους και ηρωνεύονται για να περάσουμε και νομίζουν ότι έτσι είναι έξυπνοι ή θεωρούν ότι έκαναν κάτι το καλό. Αυτοί λοιπόν οι ανόητοι και άμοροι άνθρωποι νομίζουν λοιπόν ότι προσβάλλουν έτσι τον Άγιο, γιατί δείχνουν ότι δεν είναι αυτή της Εκκλησίας. Ωστόσο, υπάρχουν τουρίστες εκεί οι οποίοι είναι καθολικοί, οι οποίοι είναι προτεστάντες, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, οι οποίοι από ευλάβεια, όχι προς τον Άγιο ή προς την πίστη μας, αλλά από αυτό το οποίο βλέπουν. Εδώ γίνεται ολόκληρη φασαρία. Περνάνε παπάδες, περνάνε εικόνες, περνάει κόσμος, υπάρχει φιλαρμονική ψάλλου, κάτι γίνεται. Σηκώνονται γιατί σέβονται αυτό το οποίο βλέπουν. Και εμείς οι ίδιοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί το θεωρούμε προσβολή να το κάνουμε και θεωρούμε έπαινό μας να παραμείνουμε εκεί. Επειδή λοιπόν εχθές εγώ είδα αυτό που σας είπα, σας συγχαίρω, σας ευλογώ και σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάντοτε ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και κάθε καλό στη ζωή σας, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί η καρδία του καθενός, ο Θεός και ο Άγιος Αχίλιος να το χαρίσει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: Μετά από που Θεού πίστεως και αγάπης
3: την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
4: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. 11 years,
5: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
6: one you love. Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
11: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
10: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night, all night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933.
8: Star FM 93,3.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. rexpo.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων, στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της γέφυρας του Ολυμπιακού χωριού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα και στην κάθοδο της Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Έκλεισε εντωμεταξύ για διαπραγματεύσεις με σκοπό του τερματισμού του πολέμου του Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Απίφθινε η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στη Συμβολή των Οδών Εγνατία και Εθνικής Αμήνης. Οι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε κύκλο. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. «Δεν διεκδικούμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Μια σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στις 7 το απόγευμα για τα play-off, συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα μπάσκετ. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότητα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφύγες.
13: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
14: Οπα!
11: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Μα στενά το Ορμούζ είναι...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν ξέρει ποιον να πρωτοστηρίξει. Να στηρίξει τον Νίκο, να στηρίξει τον Άδωνη, να στηρίξει όλους. Όλους θα τους στηρίξω. Γίνεται κακός χαμός με τα σπίτια. Είναι στιγμή νομίζω που πρέπει κάποιος να παίξει το ρόλο του Γιαννόπουλου και να πει έλα μωρέ για ένα κολόσπιτο. Εντάξει, είναι σπίτι, είναι κτίριο, είναι δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αν περιμένετε να σας πω τι έχει γίνει με αυτό το ακίνητο που ο Ανδρουλάκης ή η οικογένεια του Ανδρουλάκη έχει ενοικιάσει στο δημόσιο από το 2004 και μετά από το 2010, με διαγωνισμό που όμως έγινε το 2009 επί Καραμαλή, και το οποίο, για το οποίο εισπράττει 1.000 ή 10.000, είναι διήστανται οι απόψεις, το μήνα ευρώ, δεν έχω άποψη, δεν έχετε κι εσείς άποψη. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε άποψη, γιατί ο σύντροφος Νίκος δεν έχει κάνει το απλούστερο πράγμα, αυτό που κάθε ένας άνθρωπος που του λένε κάτι που δεν είναι αλήθεια κάνει για ένα κίνητο. Πάει στα χαρτιά του διαγωνισμού, της μίσθωσης, ορίστε τα λεφτά, τόσο είναι, από τόσο είναι, αντέστε. Ούτε θα σου κάνω μηνύσεις, αγωγές, θα δεις εσύ που η λάσπη στον ανεμιστήρα και τέτοια. Όχι, να τα πει αυτά, δεν λέω και μηνύσεις να κάνει και αγωγές άμα του έχουν γράψει ψέματα, έτσι πρέπει. Αλλά πρώτα βγάζουμε τα χαρτιά και να μενά τα. Ορίστε, τόσο ψεύτες είναι. Να το χαρτί που δείχνει πόσο ψεύτες είναι. Αν μου πεις πού να ψάχνεις τώρα χαρτιά, που είναι, που δεν είναι, που τα έχει ο λογιστής, που μπορεί να τα έχει ξεχάσει σαν το εκατομμύριο. Yes, και πες ότι δεν είναι αλήθεια γιατί έτσι και τελείωσε. Και άλλοι λένε είναι αλήθεια γιατί έτσι και προχωράμε. Το καλύτερο που έχει να γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματικά το δημόσιο να αφήσει το ακίνητο του συντρόφου Ανδρουλάκη. Είναι κάτι που το θέλει και ο ίδιος. Άλλωστε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω του έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα.
1: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Να μας αδειάσουν τη γωνιά, βρε αδερφέ! Οι καταληψίες του δημοσίου. Δεν κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο αυτή η συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση πάντα καταλήγει στο κοίτα ποιος μιλάει. Πάντα καταλήγει στο να δω τις συμβάσεις σου, για δείξε μου και εσύ τις δικές σου. Εσύ που έχεις τόσα, ναι, αλλά εσύ που έχεις άλλα τόσα. Σε κανέναν δεν κάνει καλό. Στην εκπομπή αυτή κάνει πάρα πολύ καλό, να πω. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειλικρινά τώρα, όταν μας κατηγορούν για κάτι, βγάζουμε το χαρτί που υπάρχει σε χαρτί. Δεν λέμε όταν μας κατηγορούν ότι είμαστε παραμυθάδες. Λέμε όταν μας κατηγορούν για κάτι για το οποίο υπάρχουν χαρτιά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι βγάζουμε το χαρτί. Και λέμε να, τι γράφει εδώ, αυτό είναι. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, και να είναι καλύτερο να μην βγάζεις κανένα χαρτί και να λες όχι είναι έτσι. Και θα τους δείξω εγώ, θα δούνε τι θα πάθουνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οπότε για το σπίτι δεν έχουμε, για το κτίριο που η οικογένεια, ο Νίκος, ο μπαμπάς, η μαμά, ποιος διάολος, δεν ξέρω, ενοικιάζουν στο κράτος από το 2004, δεν έχω άποψη, διότι κανείς δεν με βοηθάει να διαμορφώσω. Δεν υπάρχουν πια και δημοσιογράφοι να κάνουν την κανονική δουλειά, δηλαδή να ψάξουν εκείνοι τα χαρτιά και να τα βγάλουν. Γιατί οι δημοσιογράφοι πλέον μεταφέρουν τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Ποια είναι η δημοσιογραφική άποψη για το θέμα του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη? Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είπε αυτό, ο Άδωνης είπε αυτό και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ απάντησαν αυτό. Ναι, τι έγινε όμως? Και πού να μάθουμε εμείς τι έγινε, δημοσιογράφοι είμαστε. Θα βρούμε κανένα δημοσιογράφο, κανένα ρεπόρτερ να ψάξει να δει τι έγινε. Έλα Παναγία μου. Τέλος πάντων, πιο ωραίο, πιο ωραίο.
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή Γιάννη, ειλικρινά, κανείς δεν νοιάζεται γιατί δεν θα δεις Eurovision. Λοιπόν, τι έλεγα που μας διακόψει αυτός ο τύπος. Α ναι, λοιπόν, το πιο ωραίο θέμα από το σπίτι για το οποίο έχουμε μαύρα μεσάνυχτα και φαίνεται ότι κανένας δεν φροντίζει να πάψουμε να έχουμε μαύρα μεσάνυχτα εμφανίζοντας χαρτιά, είναι το εκατομμύριο που έχει ο Νίκος σε τράπεζες του εξωτερικού και το οποίο δεν ξέχασε να το δηλώσει. Δεν το λέω εγώ το δεν ξέχασε. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν στο πόθεν έσχες και πήρε μετά και είπε παιδιά δεν έβαλα αυτό. Δεν το ξέχασε.
1: Το ξέχασα λέει, ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείχνει.
0: Δηλαδή παιδιά, αν εγώ αφήσω τα κλειδιά μου σπίτι και μετά από δύο ώρες γυρίσω, δεν θα τα έχω ξεχάσει. Χωρίς να μου το πει η Έφη να μου πει ξέχασε τα κλειδιά σου, δεν θα τα έχω ξεχάσει γιατί γύρισα να τα πάρω. Έτσι και ο Ανδρουλάκης με το λογιστικό. Δεν το ξέχασαν παιδιά, αφού οι ίδιοι μετά το θυμήθηκαν. Μια φορά στο κάτω-κάτω δεν είναι και έγκλημα, έτσι. Μια φορά κανείς μπορεί να ξεχάσει ένα εκατομμύριο, δεν είναι και σιγά το ποσό να πούμε. Βέβαια από ό,τι φαίνεται ο Νίκος το κάνει συχνά. Γιατί φέρνει ως παράδειγμα και άλλες φορές που το έχει ξεχάσει και τον ειδοποιούσαν ότι τα ξέχασε. Έτσι, να μα έχεις πολλά, ξεχνάς. Παλιά τους ειδοποιούσαν που ήταν ξεχασιάριδες, τώρα πια δεν τους ειδοποιούν και ορίστε. Να τι έγινε που το ξέχασαν. Ενώ δεν το ξέχασαν, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε και εγώ εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν εσείς σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν εσείς. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Okay. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής, θα το διορθώσουμε.
0: Γι' αυτό τα γράψαμε τα τέτοια. Σου λέει: δώστε μωρέ το πόθεν έσχες όπως να είναι. Θα μας ειδοποιήσουν. Άμα δεν το έχουμε κάνει σωστά, θα μας πούνε. Δεν τα έχετε κάνει σωστά. Γιατί έγινε. Και εφησυχαστήκαμε. Τι είναι το εφησυχαστήκαμε. Είναι από το εφησυχάστηκα. Εφησυχάστηκα, εφησυχαστήκαμε, εφησυχαστήκατε. Εφησυχάστηκα, εφησυχάστηκες. Τι γίδια, τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε. Χτες η Υπουργός Παιδείας με το κάναμε τα δικαιώματά μας, σήμερα ο Νίκος με το εφησυχαστήκαμε. Ρε εσύ, τι είναι τούτη. Είναι υπέροχη γατάκια, τι είναι τούτη. Μοιάζονται, ασχολούνται τόσο πολύ με το να λύσουν τα δικά σας τα προβλήματα που έχουν ξεχάσει να μιλάνε. Γαϊδούρια που πάτε και τους κοροϊδεύετε. Οπότε είδαμε ότι είναι αρπακολατζίδες ο Νίκος και ο λογιστής σου. Λέει βάλτε όπως να είναι, δεν μας ειδοποίησανε και ορίστε. Έτσι έγινε το λάθος. Το πιο ενδιαφέρον φυσικά δεν είναι το αν ξέχασε ή δεν ξέχασε, λάθος το πόθεν έσχες, αν το δήλωσε αφού το είπε μετά. Εντάξει, δεν πειράζει, γελάμε. Το ενδιαφέρον είναι γιατί ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι κορόιδο, είναι η πρώτη απάντηση. Γιατί και εγώ και ο Παναγιώτης απέναντί μου και όποιον και ρωτήσω, αν του πω αν είχες ένα εκατομμύριο που θα ήθελες να το έχεις εδώ ή έξω. Έξω θα είσαι καλά. Εδώ και ο Ανδρουλάκης, επειδή είναι κομμάτι της πολιτικής σκηνής του τόπου, βλέπει τριγύρω του, βλέπει και τον καθρέφτη του, σου λέει ας το έξω καλύτερα να είμαστε ήσυχοι. Τι... Τον ρωτάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι στο Action 24 που έδινε τη συνέντευξη, η Καλογεροπούλη νομίζω το ρωτάει. Καλά, γιατί καλά όλα τα άλλα. Αλλά γιατί εσύ που θες να γίνεις πρωθυπουργός έχεις ένα εκατομμύριο έξω στην τράπεζα και το παρατάς εκεί. Και τι απαντάει ρε παιδιά ο Θεός.
3: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα. Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων. Που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά.
1: Λοιπόν καταρχάς τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Γιατί λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
3: Ναι.
1: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Βέβαια η ερώτηση που έχει για όλα απάντηση δεν ήταν πόσα έφερε στην Ελλάδα, είναι γιατί έξερε 1 εκατομμύριο έξω. Δηλαδή το άλλο μισό γιατί το άφησες έξω. Είναι η ερώτηση πραγματική. Η απάντηση είναι τα ευκόλως εννοούμενα που παραλείπονται. Είναι το ευκόλως εννοούμενο που παραλείπεται. Δηλαδή γιατί δεν είμαι κανένα κορόιδο ή γιατί έχω καθρέφτη σπίτι μου. Αλλά με την απάντηση αυτή γεννιέται ένα άλλο ερώτημα, παιδιά. Δηλαδή ήταν 2 τα εκατομμύρια. Θα κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Τώρα είναι 2 εκατομμύρια. Πω ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. Λοιπόν, περίμενα, ανοίγω κομπιουτεράκι. 12 επί 9 ίσον 117 μήνες. Έτσι, 117 μήνες. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια διά 117 ίσον έβαζε 17 χιλιάρικα στην άκρη κάθε μήνα. Ρε, πόσος ήταν ο μισθός του βουλευτή και τι ξόδευε, τι έτρωγε, τσίπς? Δεν ξέρω πόσο είναι, είναι όχι διείστανται, τριείστανται οι απόψεις και πολύ περισσότερες είναι, γιατί λέει άλλος είναι τόσα τα λεφτά, ναι αλλά είναι και τα επιδόματα, ναι αλλά είναι και αυτά, δεν βγάζει άκρη. Εδώ πάντως διαπιστώνουμε ότι αν είχε 2 εκατομμύρια στην άκρη ο Νίκος από τα μισθά του, έβαζε 17 χιλιάρικα κάθε μήνα στην άκρη. Ή πολύ καρμύρης είναι. Θέλω να πω τι διάολο συμβαίνει. Είναι τεράστιος ο μισθός του βουλευτή. Πολύ πολύ μεγαλύτερος από τα 17 χιλιάρικα.

0: Το Τζιοβάνι Μποκάγιο το εφησυχαστήκαμε. Ανήκει στην τριπλέτα βιασμού της ελληνικής γλώσσας.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, κανείς δεν νοιάζεται. Μα την Παναγία, Γιάννη. Δεν νοιάζεται κανείς τι θα κάνεις με την Eurovision. Σταμάτα. Λοιπόν, το εφησυχαστήκαμε ανήκει στην τριπλέτα βιασμού της ελληνικής γλώσσας, το λες και language gangbang, το οποίο περιλαμβάνει τα συναφή εφησυχάζομαι, αντί για εφησυχάζω, εστιάζομαι, αντί για εστιάζω, και διαρρέεται, αντί για διαρρέει. Ο Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης, αυτό το αν είναι κάτι λάθος θα μας το πούν. Είναι τρελή μάστιγα του Νίκου, γι' αυτό έκανα το «απούν», έκανα ερμήνευσα. Έτσι θα κάνει και τα νομοσχέδια. Αν είναι κάτι αντισυνταγματικό θα μας το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, έτσι θα τα κάνει, πώς θα τα κάνει. Αν είναι άλλα τάλλον, άμα δεν τα δει κανείς, περνάνε. Τι να κάνουμε. Ο Νίκος, είδα ένα ωραίο πόθεν έσχες πολιτικού με λήψη δωρεάς 200.000 ευρώ αγνώστου προέλευση, την οποία δεν σχολιάζει κανένας δημοσιογράφος. Νίκο μου, καλά έκανες και την δες, δεν στέλνεις και ονοματάκι να το κοιτάξουμε. Αν το δούμε εδώ παρέα, μπορεί να είναι κάμια γονική δωρεά, σιγά. Αλλά στείλε και ένα όνομα να έχουμε να βλέπουμε, να ψάξουμε λίγο, να ευχαριστηθούμε. Κώστας, άκουσα ότι χθες ο Κώστας ο εργατικός ή εργασιομανής ή ικανός ή δουλευταράς, Κωνσταντίνος, δεν είναι Κώστας, είναι Κωνσταντίνος, της μεγαλοπρέπεια ένας απλός Κώστας. Έχουν στενάξει οι ταβέρνες. Ναι, να το λέμε Κώστα. Ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς θα μίλαγε στην Ξάνθη, όχι για τα καπνά. Το γράφει ο Κώστας αυτό γιατί θυμίζω είναι και πρόεδρος του συλλόγου καπνοπαραγωγών. Είναι κάπου, τον έχουν βάλει εκεί για να γελάνε κάποιοι. Αλλά για μια πλατφόρμα εξωτερικής πολιτικής που θα ασχολείται με τις σχέσεις μας με Ρωσία κτλ. Εντάξει, παιδιά, δεν απαγορεύονται οι παραστάσεις. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει ένα stand-up, το μεταφέρει, πάει ο κόσμος, γελάει, τρώει. Συνήθως ακούγεται και μαχαιροπύρουνα όπου μιλάει ο Κωνσταντίνος ο δουλευταράς. Δεν είναι κακό καθόλου. Το κακό είναι που εμφανίζεται ως ικανός και σοβαρός πολιτικός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ας κάνει περιοδία και στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις, πάμε σε μικρό δελτίο ειδήσεων. Στο διάλειμμα θα πάμε, παιδιά, με ένα ωραίο ηχητικό όπου ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά ότι οι δαπίτες ξέρουν να μετράνε. Μα την Παναγία, γιατί τους βλέπεις καμιά φορά και βουράζουν και ου και δάπτου του φουκού και όλα αυτά και λες αυτοί δεν πρέπει ούτε να μετράνε. Και όμως, μετράνε και φτάνουν και το 2000 και το ξεπερνάνε, παιδιά. Ακούστε εδώ πώς μετράνε και πώς χαίρονται κάθε φορά που ο δαπίτης τους λέει έναν αριθμό. 1999, 2000, 2001.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα από χώρο.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μένουν επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion,

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας προβλήματα καταγράφονται στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζα ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο που ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Επέμεινε ότι η σχέση του με τον Κινέζο ομολογό του είναι ισχυρή και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Τσι Τζινπίνγκ. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκών Ασερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τα τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Από τις 9 το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού Λευκώνα Προμαχώνα μέχρι το χωριό Χριστό Σερών. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουβία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Και ο καιρός αρέσει νεφός σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
7: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Μανώλης, αν έπαιρνες 20.000 το μήνα, δεν θα σε έφταναν 3. Φαντάζομαι τα ταξίδια είναι δωρεάν. Μάνο, όχι, δεν κάνω πρόγνωση για την αυριανή Eurovision. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω να πω. Ο Άωνα σου, γιατί είναι μεμπτό να έχει καταθέσει στο εξωτερικό ο Ανδρουλάκης εφόσον είναι φορολογημένα? Όλοι οι πολιτικοί έχουν χρήματα και επενδύσεις στο εξωτερικό. Δεν θα έπρεπε να έχουν ούτε μισό ευρώ. Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται με νόμο. Αλλά επειδή τους νόμους τους ψηφίζουν οι ίδιοι που θέλουν να βγάλουν τα λεφτά τους ή μέρος της περιουσίας τους, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα κορόιδα να τον ψηφίσουν αυτόν τον νόμο. Οπότε είναι νόμιμο, είναι όμως και ηθικό. Αφού είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Τα έχει πει ο Γιώργης ο Βουλγαράκης που είχατε πέσει να τον εφάτε πριν από τόσα χρόνια. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι ο Γιώργης ο Βουλγαράκης έλεγε μπούρδες και ότι είναι νόμιμο, δεν είναι σόνι και καλά και ηθικό, και ότι είναι ανήθικο να αποφασίζεις για το μέλλον μιας χώρας, να συναποφασίζεις με το μέλλον μιας χώρας, όταν εσύ έχεις κάνει την καβάντζα σου έξω, και έτσι ώστε όπως και να έρθει αυτό το μέλλον, εσύ να είσαι καλυμμένος. Κατάλαβες όνα σου? Πιγκουίνος, κι όμως εγώ θέλω πολύ να μάθω γιατί δεν θα δει Eurovision ο Βαρουφάκης. Άστο να το πει, δεν τον αφήνω να πει τίποτα.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι, όχι Γιάννη μου, όχι. Δεν θα, θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου το γιατί δεν θα δεις τη Eurovision. Το πρώτο που έρχεται θα ζηλέψει. Σου λέει, εγώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Όχι ένα τραγούδι, όλα. Το Αλίτ Πυρό λέει, δηλαδή έτσι που τα ακούω, ο Νίκος πρέπει να γράψει βιβλίο πώς να γίνετε εκατομμυριούχοι από τη δουλειά σας. Δεν πρέπει. Άμα έχει ένα εκατομμύριο έξω, έφερε τα μισά εδώ, 2 εκατομμύρια αμέσως. Ή τα μισά τότε. Δηλαδή δεν είχε μαζευτεί το μυριάκι ακόμα και ήταν καμιά, ήταν τότε μύριο, έφερε μια πεντακοσούρα και δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Δεν μας τα εξηγεί και καλά.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι, όχι Γιάννη μου, όχι. Δεν θα, θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου το γιατί δεν θα δεις τη Eurovision. Το πρώτο που έρχεται θα ζηλέψει. Σου λέει, εγώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Όχι ένα τραγούδι, όλα. Το Αλίτ Πυρό λέει, δηλαδή έτσι που τα ακούω, ο Νίκος πρέπει να γράψει βιβλίο πώς να γίνετε εκατομμυριούχοι από τη δουλειά σας. Δεν πρέπει. Άμα έχει ένα εκατομμύριο έξω, έφερε τα μισά εδώ, 2 εκατομμύρια αμέσως. Ή τα μισά τότε. Δηλαδή δεν είχε μαζευτεί το μυριάκι ακόμα και ήταν καμιά, ήταν τότε μύριο, έφερε μια πεντακοσούρα και δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Δεν μας τα εξηγεί και καλά.

είστε εκατομμυριούχοι από τη δουλειά σας. Δεν πρέπει. Άμα έχει ένα εκατομμύριο έξω, έφερε τα μισά εδώ, 2 εκατομμύρια αμέσως. Ή τα μισά τότε. Δηλαδή δεν είχε μαζευτεί το μυριάκι ακόμα και ήταν καμιά, ήταν τότε μύριο, έφερε μια πεντακοσούρα και δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Δεν μας τα εξηγεί και καλά. Και το Νίκο Σαλίτ Μπυρό δεν γράφεται έτσι, δεν γράφεται G-N-I, είναι N-J-K-O-S-I-G-M-A. Το νι και το λι γράφονται με το νι ή το λάμδα και το γράμμα J τέτοιο. Το έχουμε λύσει αυτό, έχει τελειώσει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με εκεί που, από εκεί που σταματήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, δηλαδή με τους δαπίτες που μετράνε. Τελείωσαν οι φοιτητικές εκλογές, γίνανε χτες. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Βάζω δαπ. Αποτελέσματα. Οι ελληνικές φοιτητικές εκλογές είναι η μόνη εκλογική διαδικασία πιθανότατα στον πλανήτη στην οποία ο κάθε, το κάθε υποψήφιος, το κάθε κόμμα ή κάθε παράταξη, μάλλον για να το πω πιο σωστά, βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Και είναι ο καλύτερος τρόπος, παιδιά, γιατί έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Δάπνου Δουφουκού, που είμαστε. Είμαστε πρώτοι, εννοείται. Πού είναι? Πρώτη θέση. Πρώτη θέση με 42,3%. Οχοχο, πολύ. Για να δούμε. Πανσπουδαστική. Αυτή είναι η Κνήτες. Πανσπουδαστική. Για να δω. Και είναι πανσπουδαστική αποτελέσματα, ρε. Αποτελέσματα. Για να δω. Αποτελέσματα. Πανσπουδαστική. Φοιτητικές εκλογές. Όχι. Your connection is not private. Τι είναι το τέτοιο είναι. Τι κάνουν εκεί στη ΚΝΕ. Για όνομα του. Λοιπόν, θα πάμε από καμία τέτοια, από κανένα site άλλο. Δηλαδή, να πάμε 902. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική με 31,73%. Εκεί είναι πιο μαζεμένη. Η ΠΑΣΠ, λες να έχει και αυτή. Αυτή δεν θα είναι πρώτη, όχι, εντάξει, είπαμε. ΠΑΣΠ, αποτελέσματα. Για να δούμε. Δεν βγάζουν δικά τους. Μπράβο. Όχι, ΠΑΣΠΑ ΣΟΕ. Α, ΠΑΣΠΑ ΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ πάντως η ΠΑΣΠ είναι πρώτη με 86%. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, το έχετε πάρει χαμπάρι το παραμύθι. Είναι η τέλεια διαδικασία, παιδιά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι, όλοι νικητές, σαν τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας που τα πάνε να διαγωνιστούν σε στίβο, τρέχουν, γίνονται αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δίνουν σε όλα τα παιδάκια μετάλλια. Γιατί είναι σε αυτή την ηλικία, υποθέτω αυτός είναι ο λόγος, δεν μπορούν να διαχειριστούν την ήττα, απογοητεύονται εύκολα, οπότε σου λέει δώσ' τους τα μετάλλια. Οι άνθρωποι των παρατάξεων των φοιτητικών δεν ενδιαφέρουν πολύ από παιδιά προσχολικής ηλικίας και σου λέει ας τους να είναι όλοι νικητές, δεν πειράζει. Βγάζει ο καθένας τα δικά του αποτελέσματα. Τι έγινε να πω. Και έτσι χαίρονται και πιο πολύ νομίζω χαίρονται οι δαπίτες που μαθαίνουν και να μετράνε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε, μέχρι το 2000 φτάνουν και το ξεπερνάνε κιόλας. Πάμε, δαπίτες μετράνε.

0: Δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις, εγώ σας λέω.
1: Εντάξει, άμα υπάρχουν πιέσεις, παιδιά, παίζουμε και εμείς ξύλο να πούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αν εξαιρέσουμε εκείνες τις φορές. Εκείνη η δεκαετία πρέπει να ήταν όταν ήταν ο Βορύδης με τα τσεκούρια. Ποτέ.
0: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που παίρνουν τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι.
1: Θα σου πω εγώ ποιανού βία είναι. Είναι της αριστεράς προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο της αριστεράς. Είναι και αυτών που επιτρέπουν στην αριστερά να ασκεί αυτή τη βία. Θέλω να πω, είναι κρίμα από σεμνότητα φαντάζομαι να μην αναγνωρίζετε και τη δικιά σας συνδρομή στη βία της αριστεράς. Διότι αν εξαιρέσουμε μια μικρή δυσάρεστη περίοδο, δεν κυβερνάει η αριστερά. Οπότε αν η βία, η υπεύθυνη για τη βία στα πανεπιστήμια είναι η αριστερά, που είναι, συνυπεύθυνες είναι και οι κυβερνήσεις που τις επιτρέπουν να είναι υπεύθυνοι για τη βία, που τις επιτρέπουν να ασκεί αυτή τη βία. Άρα απονέμεται εξημισία στο βραβείο, αυτό θέλω να πω.
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
1: Άντε πάλι, ρε Γιάννη. Θα πάνε να τα πεις αλλού. Αν πεις γιατί δεν δεις Eurovision αυτό το Σάββατο, και θα κοιτιέσαι τον καθρέφτη. Το ξέρουμε. Γιατί δεν θα δεις Eurovision.

0: φτάνει, φτάνει. Εντάξει, εντάξει. Μετράνε, μετράνε τα χρόνια που είναι πρώτοι στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά. Μην κοροϊδεύετε, αύριο θα τους σταυρώνετε και θα ρίχνετε με το ονοματάκι τους στην κάλπη. Κάποιος και οι υπόλοιποι θα είναι του κόμματος. Πλεύρης, Θανάσης Πλεύρης για τη ΔΑΠ, που παιδιά είναι μια παράταξη αγγέλων.
1: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ, ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Καλά κατάληψη, επεισόδια δεν έχει κάνει η ΔΑΠ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Του θυμίζουν λοιπόν ότι κάποτε και...
2: Ποτέ δεν έχει κάνει
1: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι και να πούνε.
2: Κατάληψη, δεν είναι το ξύλο που έπεφτε.
1: Εσείς πάτε

Ο Δον Πορδεώνε στάχτηκε Μπέρμπερι μπροστά στους δαπίτες το τραγούδι για το Μάη του Παπακωνσταντίνου. Ακούγεται σαν συμφωνία του Μπετόβεν. Είναι αριστούργημα το τραγούδι αυτό που βάζουμε κάθε 1η Μαΐου. Πάτε και τα φυσικά, εννοείται, δεν τα μπερδεύουμε. Απαράδεκτο σχόλιο από τον Ερέο, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πριν ακόμα το διαβάζω, λέει γιατί δεν ρωτάς τον Θοδωρικάκο να σου πει πως έβγαζε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, ήταν γραμματέας της ΚΝΕ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Ήταν κνήτης, έτσι ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω τι πώς το είχε και αν είχε, αν μετρούσε, αν ήξερε.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: πάτος τότε που ήμουν και εγώ δαπίτης το 85, το περισσότερο ξύλο το παίζαμε μεταξύ μας. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Όταν σου λέω όπου φύγει, φύγει, δεν με ακούς εσύ. Φεύγουν για το Σαββατοκύριακο. Και
0: το
1: καλά να περάσουν οι συμπολίτες μας.
0: Η κοροϊδα είναι.
1: Αρκεί να ξέρουν πως ανεβαίνοντας στην Κηφισού, με το που θα περάσουν τη Λαχαναγορά, θα συναντήσουν την κίνηση. Από τη Λαχαναγορά λοιπόν του Ρέντι προς και μέχρι το λαιμομπούκαλο της γέφυρας Σαχαρνών. Μέχρι τη γέφυρα Χαρνών, φίλες και φίλοι. Η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθο, έχει μικρότερη καθυστέρηση μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αρχίζει και η σχιστού με κανένα χιλιόμετράκι να ζορίζει. Η κάθοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιήσεων και τροχαίων ατυχημάτων κτλ., έχει μια μικρή καθυστέρηση μετά τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, το οποίο δεν είναι και στην καλύτερη τέλος πάντων κατάσταση. Ο καθοδικός άξονας Αρδιτού Καλλιρόης, δηλαδή από το Καλλιμάρμαρο κατεβαίνοντας για να συναντήσετε μέσω της Καλλιρόης τη Συγκρού. Συναντάτε πολύ μεγάλη κίνηση. Ανεβαίνοντας από τη Συγκρού και μπαίνοντας στη Βασιλής Σαμαλίας μέχρι το Σύνταγμα το ίδιο. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή το ίδιο. Και δευτερευόντως η Πειραιός με τη Σταθίου με αρκετή κίνηση.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, Πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Σόνια Μπαλόνια μου λέει: Μάνο, διαφωνώ λίγο με το ηθικό του να έχει τα πάντα στην Ελλάδα όποιος βουλευτής. Δηλαδή, αν αγοράζεις μετοχές στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τις εταιρείες στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να έχεις όλα τα αυγά σου στο ίδιο καλάθι, νομίζω. Δεν θα μείνει άνθρωπος έξυπνος, λογικός, skilled να θέλει να πάει για την πολιτική. Είναι που είναι για narcissists, δεν ξέρω. Σόνια μου, νομίζω ότι είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν, μη φοβάσαι, Σόνια, δεν είναι τέτοιο. Όταν θέλεις, παρακαλάς, αγωνίζεσαι να αναλάβεις το μέλλον, τις τύχες ενός τόπου, μιας χώρας, πρέπει το μέλλον σου να εξαρτάται από το μέλλον της χώρας. Δεν μπορεί εσύ, δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού και να στοιχηματίζεις ότι θα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Είναι πρόβλημα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Είναι πρόβλημα να μην εξαρτώνται απολύτως τα οικονομικά των πολιτικών από την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γενικά υπάρχει μία που την καλλιεργούν οι πολιτικοί και οι φίλοι τους οι δημοσιογράφοι, ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Ό,τι ισχύει για κάθε πολίτη πρέπει να ισχύει και για κάθε πολιτικό. Όχι. Πρέπει να ισχύουν τελείως διαφορετικά πράγματα για τους πολιτικούς. Ήδη ισχύουν κάποια. Ας πούμε, ποθενέσκες, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι πολίτες να το καταθέτουν και δεν δημοσιοποιείται όλων των πολιτών το ποθενέσκες, γιατί ήδη καταλαβαίνουμε ότι αυτοί κάνουν μια άλλη δουλειά που πρέπει να υπάρχουν άλλες πρόνοιες και να υπάρχουν άλλοι έλεγχοι. Επειδή δεν είμαστε όλοι το ίδιο, πρέπει λοιπόν όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική να ξέρει ότι οι αποφάσεις του, η πολιτική του θα επηρεάζει τον ίδιο. Και τον ίδιο λέω τώρα, είναι, τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει να έχει μια επίπτωση στον εαυτό του η πολιτική του.
15: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Άντε, άντε, έλα, άντε, πες, έχεις φαγωθεί μια ώρα.
15: Ο λόγος είναι ότι ναι. Η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει θερέφωνο του Ισραήλ.
0: Το Απαρτχάιντ. Καλά, καλά. Δεν είμαστε εδώ ψυχιατρική κλινική, καλέ Γιάννη, να έχουμε τα θέματά σου. Είναι φερέφωνο τον καημένο. Πες κατευθείαν για τελική λύση, ρε Γιάννη, αφού το τραβάει η ψυχή σας. Πείτε το κατευθείαν να τελειώνουμε. Τέλος πάντων.
15: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
0: Εδώ, Γιάννη, συμφωνώ. Και έχω να προτείνω σε όλους τους ακροατές να βρούνε κάτι καλύτερο να περάσουν το Σάββατο, και τι καλύτερο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό. Υπάρχει στο sky.gr και εκεί θα απολαύσετε τον Γιάννη μας, τον άνθρωπο παγώνη, σε όλο του το μεγαλείο. Οπότε έχει δίκιο ο Γιάννης, υπάρχουν καλύτερα πράγματα να δει κανείς.

ότι βάλε τους ναπίτες άλλη μια. Α, θα τους βάλουμε στο τέλος έτσι κι αλλιώς. Γιατί μου λέει ότι η φωνή μοιάζει με το Άδωνη. Μοιάζει όντως με το Άδωνη. Δεν το πρόκειται. Θα μπορούσε. Νομίζω είναι λίγο πιο άγρια. Δεν έχει. Δεν είναι τόσο. Δεν έχει αυτό το. Τέλος πάντων. Και ο Παναγιώτης λέει σύμφωνα με το AI. Ποιο AI ρε Παναγιώτη, το AI γενικώς και αορίστως πρέπει να λέμε. Το chat, του Google, το. Τέλος πάντων. Ο μέσος μισθός του Ευρωβουλευτή είναι περίπου 7-800 καθαρά. Αν είναι 7-800 καθαρά, όχι 2, ούτε 1 εκατομμύριο δεν μαζεύεται. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Ας βγάλουν τα χαρτιά όλοι αυτοί που πρέπει να βγάλουν τα χαρτιά και που ζητάνε διαφάνεια, να είναι και αυτοί διαφανείς, να τελειώνουμε. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ πριν το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς το Σάββατο. Καλό μεσημέρι.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
6: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
5: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
11: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
12: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
4: Star FM 93.3.
15: Star FM 93.3.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100.3.
17: Διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς να παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Έκκληση για διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς απίφθινε εντωμεταξύ η Κίνα δια του Υπουργείου Εξωτερικών της λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιοαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της Κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση «Είπε ένα μεγάλο ψέμα», τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. «Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκώνα Σερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αγρότες πραγματοποιούν συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά τον μπλόκο της Ελλάς. Μία σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετέφερε με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει πετώντας το οδόστρωμα έναν αδιπλούμενο στιλέτο.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, Νότης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4. Για το τραγούδι δεν είμαι εγώ καθόλου υπεύθυνος. Λείπει ο Χιώτης, αλλά μου άφησε μια παραγγελία. Σε παρακαλώ, παίξε αυτό το τραγούδι. Είναι, λέει, το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Δεν το βλέπω για πολύ μεγάλο μέλλον. Έτσι δεν είναι? Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και με πολύ καλό καιρό έξω, έτσι, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Τις Παρασκευές με το Χιώτη κάνουμε έτσι μια χαλαρή κριτική για τα όσα συμβαίνουν στην τη εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μου, είχε δουλειές, αλλά έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Λάμψια, φίλο, δημοσιογράφο από παλιά, για να κάνουμε την ίδια κριτική οι δυο μας. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Νότι μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι λες, ποιο είναι το θέμα της εβδομάδας? Σήμερα θέλω να πω, είναι προφανώς όλοι μιλάμε για την Κίνα και την επίσκεψη του Εζενίνε.
1: Το προφανές, αλλήμον. Είναι οι δύο γίγαντες του πλανήτη που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
0: Αλλά δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την πρώτη μέρα που είπε ο...
1: Δεν κατάλαβα, γιατί με τον Τραμπ είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Γιατί τη μία μέρα λέει αυτά, την άλλη τα άλλα. Πάντως αυτό που διαβάζουμε για τα εθνή μέσα που έχουν καλύτερη εικόνα από εμάς είναι ότι τουλάχιστον δεν τα ακούστηκαν.
0: Κάτσε σε ένα σημείο ακίνητο, γιατί είναι σαν να παλεύεις με το ακουστικό σου.
1: Λέω τουλάχιστον δεν μάλωσαν. Ναι. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια το μήνυμα του ΣΥ ήταν σαφές ότι για μας η Ταϊβάν είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι κόκκινη γραμμή.
0: Δεν είναι κόκκινη γραμμή, να κουμπάτε, γιατί μπορεί να μέχρι και σε πόλεμο.
1: Να γίνει πόλεμος. Ναι. Ήταν σαφής. Απέφυγε να απαντήσει από όσο διαβάσαμε ο Τραμπ. Ναι. Οπότε τα πράγματα μάλλον αφέθηκαν στην τύχη τους.
0: Είδα βέβαια πολλές φιλοφρονήσεις, πολλές κολακίες, έτσι, από τις δύο πλευρές. Δεν περιμέναμε πως θα ήταν κάπως έτσι η επίσκεψη.
1: Το συνηθίζουν οι Κινέζοι τις ωραίες σχέσεις υποδοχής κλπ. Δεν είναι πρωτόγνωρο για την, ναι, για τη δική τους κουλτούρα αυτό. Αλλά επί της ουσίας, όπως είδες, ούτε πόντο πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα μένει να δούμε αν αυτά που λέει ο Τραμπ για σπουδαίες και καταπληκτικές και εξαιρετικές συμφωνίες. Ήταν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, αν θα αγοράζουν οι ΗΠΑ περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, εντάξει, σημαντικό μεν, αλλά ένα θέμα. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον βρήκαν ένα πεδίο συνεννόησης και δεν θα έχουμε όξυνση. Λογικά σκεπτόμενος το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά
0: βέβαια
1: το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, κατάλαβα ότι τουλάχιστον στο Ιράν είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Δηλαδή δεν θέλουν και οι δύο, από ό,τι είπε ο Τραμπ, να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, και θέλουν και οι δύο να ανοίξουν όσο το πιο γρήγορα τα στενά του Ορμούζ. Άρα φαντάζομαι και οι δύο θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, και η Κίνα, υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια κάποια πίεση στο Ιράν, περισσότερο από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα όπλα. Και η Κίνα έχει κάθε λόγο να βιάζεται να ανοίξουν τα στενά, διότι είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου από την περιοχή. Από εκεί παίρνει,
0: ναι, το πετρελαίο. Προμηθεύεται από εκεί το πετρελαίο της, μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, όπως και μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, είναι το 25% της αγοράς, δεν είναι αυτοί τα πράγματα. Αλλά νομίζω για την Κίνα είναι ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση. Και για την Ινδία, αλλά και για την Κίνα μεγάλο κομμάτι της εξάρτησης από το πετρέλαιο του κόλπου. Και έχει κάθε λόγο, γιατί είναι και το πιο κοντινό κομμάτι. Δεν μπορεί να πάρει από τη Φιλανδία, από την.
0: Ναι, από την άλλη μεριά του κόσμου. Ναι. Ναι. Βέβαια και από την άλλη μεριά και ο Τραμπ θέλει να ανοίξουν τα στενά, διότι έχει ανεβεί τα κάψιμα στην Αμερική. Μισό δολάριο. Το οποίο για τους Αμερικάνους είναι τρελό.
1: Είναι και αυτό που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί, ότι θέλει φτηνά τα κάψιμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κρίσιμος δείκτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή στο γαλόνι στην Αγγλία. Και όπως ξέρετε, τα αμερικάνικα αυτοκίνητα
0: είναι 5.000 κυβικά.
1: Πίνουνε το.
0: Ναι. Για να πάρεις σιγάρα πρέπει να πας με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πας με τα πόδια. Παντού κινείσαι με το αυτοκίνητο στην Αμερική.
1: Είναι η κουλτούρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ημέρας διεθνώς προφανώς. Να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτό θα μεταφραστεί στη σύγκρουση στο Ιράν. Αν αυτό δηλαδή αυτή η συνάντηση συμβάλλει για να αποκατασταθεί η ηρεμία εκεί, θα είναι τεράστιο κέρδος για τον πλανήτη, για όλους μας. Η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει άλλους πυρονισμούς. Ήδη αυτοί που έχουν συμβεί θα μας επηρεάζουν για πολλούς μήνες μετά, αν αύριο σταματήσουν όλα. Οι συνέπειες θα τις υφιστάμεθα για μήνες, δεν μπορεί για χρόνια. Ό,τι χάνεται στις οικονομίες, να ξέρεις, δεν γυρίζει πίσω. Δεν
0: έτσι
1: υπάρχει. Δεν πάει σε κάποιο κουμπί.
0: Ακόμα
1: σε κάποιο
0: και σήμερα να συμπτωματίσει ο πόλεμος για μήνες ακόμα. Μπορεί και ένα εξάμηνο να έχουμε τις συνέπειες της ως τώρα, ναι, ας πούμε, ανομαλίας. Ναι.
1: Αλλά μακάρι να σταματήσει τώρα, θα είναι ένα κέρδος. Είναι ένα βήμα σημαντικό. Θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Από το συνέδριο που αρχίζει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, περιμένεις κάτι? Μιλάει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε, εγώ θα στο πάω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Όσο ένας πρόεδρος κόμματος, που είναι και πρωθυπουργός, έχει ακόμα προβάδισμα εκλογιμότητας, δηλαδή δεν αμφισβητείται η πρωτιά του στις επόμενες εκλογές, δεν υπάρχει εύκολα κάποιος που θα σηκώσει το χέρι του να τον αμφισβητήσει στο κόμμα.
0: Σωστή.
1: Από το τέλος προς την αρχή. Τούτου δοθέτως νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά, μπορεί να ακουστεί και μια γκρίνια, κριτική, και καλά θα κάνει, και υγιές είναι τα δημοκρατικά κόμματα να ακούγονται πράγματα. Να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία παράδοση κομματική υπό την εξής έννοια. Οργανώσεις και δομή κομματική απέκτησε από τον Ευάγγελο Αβέροφ το 1984.
0: Σωστή.
1: Πριν ήταν, ξέρεις, η λογική του βουλευτή με τον κομματάρχη και λοιπά, κάπως έτσι κινητό η παράδοση αυτή. Δεν είχε οργανώσεις με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Ο Μακαρίτης Αβέροφ έφτιαξε τότε τις οργανώσεις. Αν θυμάσαι που έλεγε «Τρομοκρατήσατε τους πρασινοφρουρούς»,
0: ναι,
1: σε απάντηση της οργανώσης που είχε το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης. Λοιπόν,
0: και έλεγε ότι άμα πηδήξεις, λέει, πηδήξεις το Μαντρί, έτσι δεν είναι, θα σε φάει.
1: Όποιος βγει από το Μαντρί, τον τρώει ο Νίκος.
0: Έτσι, ναι.
1: Ξέρει, περίφημη φράση.
0: Ναι.
1: Και διαχρονικά αποδεικνύεται αληθής.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όμως, ναι, δεν θα έχουμε κάποια σύγκρουση. Υπάρχουν τα απόνερα τώρα των απόντων εκεί, αλλά τι να κάνει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο, και όταν λέω απόντων εννοώ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα πια το έχει εμπεδώσει η Νέα Δημοκρατία ως απώλεια, ως ό,τι θέλεις πες το, και το έχει προσπεράσει. Είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό πια, νομίζω.
0: Βέβαια, αν ο κύριος Σαμαράς...
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι δεν έχει
0: κόστος. Ναι, ασφαλώς. Ιδιαίτερα αν ο κύριος Σαμαράς, όπως τώρα κυκλοφορούν με τόσες πληροφορίες, προχωρήσει στο να δημιουργήσει κόμμα. Είδα ότι και κάποιοι 12 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε διάφορα.
1: Αυτοί οι 12 είναι, να μην το χαρακτηρίσω, ναι, δεν είναι κάποια σοβαρή περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς είναι μέγεθος. Αν κάνει το τόλμα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα το κάνει. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό, γιατί θα ήταν και λάθος προσωπικό του για την ιστορία του και τη φήμη του. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει. Όσο και αν εκνευρίζεται και είναι, πώς το λένε, ανήσυχος για διάφορα θέματα σε σχέση με την πολεμική που έχει αναπτυχθεί εναντίον του ή ό,τι θέλει, στην κρίση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Όμως δεν πουλάω πληροφορία, δεν την έχω. Νομίζω ότι και εκείνος δεν είναι σίγουρος τι θέλει να κάνει, δεν είναι αποφασισμένος.
0: Βέβαια.
1: Και το μόνο πράγμα που είναι σίγουρος είναι για το μίσος του, ας μου επιτραπεί η λέξη, κατά τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Βέβαια, όσο βγαίνουν στις δημοσκοπίες που του λένε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή να πάρει ένα 3%, νομίζω ότι μπορεί να το ξανασκέφτεται. Δηλαδή, ότι θα μπορεί να είναι, ας πούμε, the king maker της επόμενης μέρας, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, να μπορεί να πει.
1: Άμα ξεκινάς με 3, ξέρεις, ναι, που καταλήγεις. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, πράγματι.
1: Είναι δύσκολο. Και ξέρεις, άμα η αρχή είναι το 3, το τέλος της μέρας, όταν τα πράγματα σφίξουν δηλαδή και φτάσουμε στις κάλπες,
0: μπορεί να πάρεις και 1,5. Ναι.
1: Μπορεί να πάρεις και 1,5. Ναι. Σου θυμίζω το πρόσφατο προηγούμενο του Γιώργου Παπανδρέου με το Κηδισό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε χαροπά και έφτασε στο τέλος εκεί που έφτασε.
0: Πώς βλέπεις αυτή την πολεμική που έχει αναπτυχθεί πάνω μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά του Ανδρουλάκη?
1: Είναι το φαινόμενο από μόνο του, είναι θλιβερό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα λάθος που θα το πληρώσει και η Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, αν το ακίνητο είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ξέρω, θα τα βρει η υπηρεσία αυτά, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί δεν είναι κανένα μείζον θέμα, τώρα δεν είναι κανένα σκάνδαλο, εντάξει, ένα ακίνητο και ο πατέρας του, πριν 20 χρόνια, τον νίκιαζε.
0: Μα οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας, είναι θέμα, λέει, ηθικής τάξεως.
1: Μούρδες. Ναι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που κρατώ είναι ότι η πολιτική οξύτητα και το δηλητήριο στην πολιτική.
0: Σε χάσαμε. Να προσπαθήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Λάμψια. Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πολεμική κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία δεν είναι σαφές. Το έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι σαφές ότι ακολουθεί το υπόλοιπο κόμμα. Αισθάνομαι ότι είναι μια επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να θέλει να ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί εκείνον προτιμάει σαν αντίπαλο, και να θέλει όσο δυνατόν περισσότερο να χτυπήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτης Λάμψης πάλι είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Συγγνώμη, ναι, είναι λίγο εκτός.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση, αυτή η οξύτητα, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί το μήλο των άκρων. Δηλαδή ρίχνει δηλητήριο στο κέντρο και σπρώχνει τους πολίτες στην αντισυστημισμό το λεγόμενο. Η χώρα αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά πριν από μερικά χρόνια, όχι τόσα πολλά, πρέπει να το θυμόμαστε, πως η αμφισβήτηση και η προσπάθεια ηθικής εξόδου του αντιπάλου έφτασε να δημιουργήσει τις γνωστές πλατείες και τα παρεπόμενα που τα πληρώσαμε πάρα πολύ, πολύ ακριβά, και θα έπρεπε να τα θυμώνται οι πρωταγωνιστές αυτής της αντιπαράθεσης και να ρίξουν τους τόνους. Θέλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μπορείς, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Λέω, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μια ρητορική, θα έλεγα ακραίου λόγου σε ορισμένες περιπτώσεις και άδικου. Λοιπόν, τώρα πληρώνει το ανάποδο, δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία με μια πολεμική η οποία δεν έχει μέτρο, δεν έχει όριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω ότι κάνει κακό και στους δύο.
0: Ναι, και κάνει και σε όλη τη χώρα. Έλεγα όταν είχε πέσει τη γραμμή σου ότι ίσως είναι και μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στο στόχαστρο τον Ανδρουλάκη, και έτσι ώστε έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Είναι πιο εύκολος.
1: Μου μοιάζει πολιτικά αυτοκτονικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη ενδεχομένως κάποτε θα καταφέρουν να συνοηθούν αν χρειαστεί.
0: Όπως το κάνανε στο παρελθόν.
1: Αν χρειαστεί, παραλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει την κουλτούρα, τέλος πάντων, στο εσωτερικό του αναπτυχθεί, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία. Με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να συνοηθεί. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο κύριος Τσίπρας. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Ενδιαφέρον έχει πάντως να δούμε το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να κάτσει αυτή η σκόνη, να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση που είπαμε δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τη χώρα. Να δούμε τι θα γίνει όταν ανακοινωθούν τα κόμματα,
0: ναι,
1: τα δύο στην πραγματικότητα, του κ. Τσίπρα και τη κ. Στην πραγματικότητα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά του, δεν ξέρουμε. Έχει κ. Κορεσιανού την άλλη Πέμπτη, νομίζω. Ο κ. Τσίπρα κάπου εκεί, δύο εβδομάδες μετά.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, 21 Μαΐου, ναι.
1: 21 Μαΐου είναι Πέμπτη, νομίζω.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω
0: το είδες, το βίντεο αυτό το AI που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και αφήνει ένα περιστέρι με κλάδο ελιάς, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Καλό είναι, ξέρω εγώ, δεν με συγκίνησε. Τώρα εγώ αυτά τα πολύ γραφιστικά δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω στα λόγια και στα κείμενα και στις απόψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή και πολλές απόψεις. Είναι, ναι. Γι' αυτό και δεν μιλάει κιόλας.
1: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι μια φορά βγήκε και τα έκανε λίγο θάλασσα, και μετά μαζεύτηκε και κάνει μόνο γραπτές ανακοινώσεις. Λοιπόν, θα κάποια στιγμή να κλειθεί, να μιλήσει κιόλας.
0: Από ποιους χώρους πιστεύεις ότι θα πάρει η κυρία Καριστιανού, από ποιες πολιτικές δυνάμεις, από όλους λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, που όμως δεν είναι. Περιορίζεται στα δεξιά ή στα αριστερά. Σε όλο το φάσμα το ιδεολογικό υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι απολύτως απολυτική, είναι αποδελογικοποιημένο. Αυτό προσδιορίζεται σε κάποια από τις δύο πλευρές του πολιτικού συστήματος. Είναι στο περίπου όλοι. Από εκεί θα αντλήσει, από την εξαμενή περίπου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κάποιο τρομερό ρεύμα. Δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, να είμαι Και περασμένος εγώ, δεν ξέρω, μπορεί.
0: Παναγιώτη Λάμψια, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλή δουλειά.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές σε 1000 σημεία περίπου. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένω.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Κίμης προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, όπου ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ. Το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, ενώ σήμερα είναι μία μόνο από τις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεώνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη, η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίκυκλο παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Προς το τελωνείο του Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες που είχαν αποκλείσει νωρίτερα για περισσότερο από μία ώρα με τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκώνα Σερών. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, όπως αναφέρουν, οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Νότσο Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Έχω όμως την τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου, τον Νίκο το Φιλιππίδη, να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά πράγματα. Και μου άρεσε χθες διάφορα νούμερα που είπες, Νίκο, για την Κίνα, που δείχνει πόσο πολύ έχει ανέβει οικονομικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα έχεις πρόχειρα.
1: Ναι, καλά, πάντα, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, Νότι, καλησπέρα στους ακροατές. Το 2001, 792 δις έκανε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, 266 δις δολάρια η Κίνα. Το 792 των Ηνωμένων Πολιτείων το 25 έγινε 1,93, δηλαδή περίπου 2,5 φορές πάνω. Της Κίνας τα 266 έγιναν 3,53. Και βρέθηκε ξαφνικά να έχει τις διπλάσεις εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρεμπιπτόντως η Κίνα είχε εμπορικές σχέσεις το 2001 με 30 χώρες και πλέον κάνει εξαγωγές σε 145. Αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη. Άλλη κατάσταση. Καλά, δεν μιλάμε για το εμπορικό συζύγιο των δύο χωρών. Έχει περάσει πάνω η Κίνα με πλεόνασμα, που ούτως ή άλλως έχει πλεόνασμα.
0: Εξήγησε στον κόσμο τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο.
1: Σημαίνει η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών. Όταν έχεις περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, έχεις πλεόνασμα. Όταν οι εισαγωγές σου είναι περισσότερες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και στις ΗΠΑ, σε σχέση με τις εξαγωγές που κάνεις, έχεις έλλειμμα. Όταν έχεις έλλειμμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνεις προϊόντα, δηλαδή παίρνεις λεφτά εδώ από τη χώρα σου και τα στέλνεις στο εξωτερικό για να αγοράσεις προϊόντα. Άρα έχεις αιμορραγία πλούτου σου, ο οποίος φεύγει για να υπηρετήσεις τον τρόπο ζωής σου. Ενώ η Κίνα βάζει λεφτά.
0: Ποιο είναι το πλεόνασμα λοιπόν της Κίνας?
1: Το πλεόνασμα της Κίνας, για να καταλάβει, το εμπορικό αυτή τη στιγμή είναι 1,3 εκατομμύριο δολάρια. Το Ηνωμένο Πολιτείο το έλλειμμα είναι 2,2-3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο είναι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά. Το ίδιο γίνεται και μεταξύ τους σχέσεις, όπου οι εμπορικές τους σχέσεις είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας, που η διαφορά μεταξύ τους, εισαγωγές, εξαγωγές, είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας κατά 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα είναι σχεδόν πρώτη σε όλα τα οικονομικά μεγέθη πλέον παγκοσμίως. Και πολλές φορές και σε πράγματα που μετράνε κατά τη περισσότερο, όπως οι σπάνιες γαίες, το γάλλιο, τα μεταλλεύματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, που σχετίζονται με την παραγωγή chips, που σχετίζονται με όλη την εξέλιξη και μετρούν περισσότερο. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή όγκους, μακράν η πρώτη χώρα παγκοσμίως, έχει 44 εκατομμύρια τόνους από αυτά τα πολύτιμα και πανάκριβα μέταλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7η στην κατάταξη παγκοσμίως με 1,9 εκατομμύρια τόνους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε ρύθμιση τιμών κανονικότατα από πλευράς Κίνας. Δεν είναι θέμα επάρκειας απλώς ότι τα καταφέρνει.
0: Άκουγα έναν αναλυτή έτσι, τεχνολογικό, που τα ήξερε αυτά, και έλεγε ότι ένα F-35 έχει περίπου 900 κιλά μέταλλα τέτοια σπάνια, σπανίων γεών. Οπότε καταλαβαίνεις, ένα αεροπλάνο 900 κιλά.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι, στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε αμυντικές δαπάνες, σε κατασκευή τέτοιων πολεμικών υλικών, τα οποία όμως τα κάνει με εισαγωγή βασικών εξαρτημάτων.
0: Άλλων εξαρτημάτων που δεν μπορεί να
1: κυρίως από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Κυρίως από την Κίνα.
0: Είδες καμιά σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, άκουσες? Άκουσα κάτι Boeing θα αγοράσει η Κίνα 200 αεροπλάνα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά οι αγορές περιμένουν 500. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μιλούσαμε για 150 και τα κατάφερα να γίνουν 200, τους έφερα έτοιμη συμφωνία 200, όλοι στην αγορά, προφανώς οι αυτοδιαρρέοντες από την ίδια την Boeing, ήταν για 500 αεροπλάνα. Αποτέλεσμα, πρέπει να σου πω, η μετοχή της Boeing χτες έπεσε 4% το βράδυ στη Wall Street. Το θέμα είναι, πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτών το οποίο λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και αυτό που καταλαβαίνουν και λένε οι επιχειρηματίες. Οι συμφωνίες είναι σημαντικές, έχει να κάνει κυρίως με την πώληση προϊόντων αμερικανικών στην Κίνα. Άρα σε ένα βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγα, δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή τόσων πολλών επιχειρηματιών. Θα πουλήσουν πολλά προϊόντα με στόχο να κλείσει λίγο η ψαλίδα. Το σίγουρο είναι ότι σε άλλα θέματα θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, στο πλαίσιο αυτών των στενότερων οικονομικών σχέσεων να βάλει. Ναι, αλλά οι αγορές περιμένουν 500. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι μιλούσαμε για 150 και τα κατάφερα να γίνουν 200, τους έφερα έτοιμη συμφωνία 200. Όλοι στην αγορά, προφανώς οι αυτοδιαρρέονταν από την ίδια την Boeing, ήταν για 500 αεροπλάνα. Αποτέλεσμα, πρέπει να σου πω, η μετοχή της Boeing χτες έπεσε 4% το βράδυ στη Wall Street. Το θέμα είναι, πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτών το οποίο λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και αυτό που καταλαβαίνουν και λένε οι επιχειρηματίες. Οι συμφωνίες είναι σημαντικές, έχει να κάνει κυρίως με την πώληση προϊόντων αμερικανικών στην Κίνα, άρα σε ένα βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λέγα δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή τόσων πολλών επιχειρηματιών. Θα πουλήσουν πολλά προϊόντα με στόχο να κλείσει λίγο η ψαλίδα. Το σίγουρο είναι ότι σε άλλα θέματα θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, στο πλαίσιο αυτών των στενότερων οικονομικών σχέσεων

0: βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγα, δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή τόσων πολλών επιχειρηματιών. Θα πουλήσουν πολλά προϊόντα με στόχο να κλείσει λίγο η ψαλίδα. Το σίγουρο είναι ότι σε άλλα θέματα θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα, στο πλαίσιο αυτών των στενότερων οικονομικών σχέσεων, να βάλει λίγο πλάτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο ενεργειακό να υπάρχει σταθερή ροή, αλλά όπως κατάλαβα και πολιτικά θέματα, με πρώτιστο το θέμα της Ταϊβάν, όπου οι Κινέζοι το είχαν νούμερο ένα, οι Αμερικανοί δεν είχαν καν αναφορά στο δικό τους ανακοινωθέν στο θέμα της Ταϊβάν.
1: Το μήνυμα το πήρανε όμως, είναι σαφές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι αυτό είναι πολύ θέμα πολύ υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο.
0: Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο, αλλά αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά chips βασίζεται στην παραγωγή της Ταϊβάν, θα έλεγα ότι αφορά και τις ΗΠΑ, αλλά αφορά και όλο τον πλανήτη. Και αν υπάρχει θέμα ασφάλειας αυτής της περιοχής, αντιλαμβάνεστε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έλεγχο, άρα το τι θα γίνει, δεν θα γίνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ τον έχουν εκχωρήσει σε μεγαλύτερο ποστό από ό,τι στο παρελθόν στην Κίνα. Άρα το θέμα, επειδή είναι μια μάχη συσχετισμών επί της ουσίας και επειδή ψάχνουν οι δύο κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις να τα βρούνε σε ένα βαθμό, το ερώτημα είναι πάντα τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν για όλους τους υπόλοιπους.
1: Το λέω καμιά φορά γιατί είμαστε πολύ μακριά από το πόσα συμβαίνουν στην Κίνα. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζούσε πολλά χρόνια, καμιά 15 χρόνια στην Κίνα, και έρχεται το καλοκαίρι εκεί που κάνω διακοπές και μου λέει, ξέρεις, δεν έχετε καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε. Εγώ πάω στη δουλειά μου με υπτάμενο ταξί, παραγγέλνω το φαγητό μου με drone, ανοίγω την πόρτα μου, κοιτάζω στην κλειδαριά, και άμα χάσω κάτι μου το βρίσκουν μέσα σε 30 λεπτά, γιατί όλες οι κάμερες με παρακολουθούν και ξέρουν τι συμβαίνει. Όλα αυτά θεωρούσα λίγο τρελά, και είδα τώρα πριν από κανένα δύο μήνες ένα δημοσίευμα των New York Times, δύο σελίδες μάλιστα, που μιλούσε πάλι για υπτάμενα ταξί και για φαγητά τα οποία έρχονται με drone στο πάρκο που κάθεσαι.
0: Αυτή η στιγμή είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, η πειραματική διαδικασία λειτουργία των περίφημων ρομποταξίν της Waymo, που είναι η θυγατρική του Tesla, του Elon Musk, όπου κάνουν 500.000 διαδρομές την εβδομάδα. Και τι κάνουν? Ακτινογραφούν τις κινήσεις που κάνει ένας ταξιτζής άνθρωπος, με στόχο να σταματήσει να τις κάνει ο ταξιτζής άνθρωπος. Για να καταλάβουμε λίγο την απόσταση, η συζήτηση, και επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, οδηγεί, φίλοι, οδηγεί ταξί και άνθρωποι που είναι μέσα σε ταξί και σε οχήματα, η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα είναι εάν θα φύγουμε από το καύσιμο το συμβατικό και αν θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση, και η συζήτηση στις ΗΠΑ και στην Κίνα, και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες ισχυρές οικονομίες, είναι αν θα πάμε από το αυτοκίνητο με οδηγό στο αυτοκινούμενο. Εδώ συζητάμε ακόμα για το άνοιγμα της αγοράς ταξί, αν τώρα αρχίζουμε λίγο και το συνηθίζουμε, αν θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και σε ποιο βαθμό ιδιώτες ή ότι δεν ξέρω τι εταιρείες σαν την Uber και άλλοι. Η συζήτηση εκεί είναι άλλη, ότι αυτή η δουλειά σιγά σιγά φεύγει από τους ανθρώπους. Προφανώς θα έχει εμπόδια, προφανώς θα έχει προβλήματα μεγάλα, ενδεχομένως μπορεί να έχουν προβλήματα προσαρμογής, αλλά ο δρόμος της τεχνολογίας, επειδή πάντα υπήρχε άγχος πριν από μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, είναι στρωμένος, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να αρχίσουμε να συζητάμε για τα επαγγέλματα τα οποία θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα, για όχι τίποτα άλλο, για να τοποθετηθούμε όλοι και να ξέρουμε πού αξίζει να βρούμε εργασία. Αυτή είναι η ολή ιστορία. Σωστό. Και τι είδους εργασία.
1: Διότι το μέλλον δεν μπορείς να το φρενάρεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω...
0: Και συζητάμε τώρα. Εμείς μπήκαμε στη δημοσιογραφία και ήταν στην αρχή, στέλναμε μετέλεξη. Το περιμέναμε από πάνω.
1: Με γραφομηχανές.
0: Το περιμέναμε. Και γραφομηχανές, και περιμέναμε το τέλεξη από το πρακτορείο το Reuters, που... να κόψουμε το χαρτάκι, να το σκίσουμε, και να το σκίσει άλλο, να φωνάζουμε γιατί δεν το βλέπουμε καλά, γιατί δεν μπορούσαμε να το ξαναδούμε μετά.
1: Και μετά ήρθε το fax και μετά ήρθαν τα mail και τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές.
0: Τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές, ακόμα δεν είναι προφανώς στο επίπεδο που θα έπρεπε, αλλά τι γίνεται τώρα με τις μηχανές? Είναι ότι μαθαίνουν. Και μαθαίνουν και βελτιώνονται. Και κάθε μέρα που μαθαίνουν και βελτιώνονται αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ. Άρα βελτιώνουν τα κείμενά τους, άρα βελτιώνουν τη δουλειά τους. Άρα αυτόματα τα γνωστικά επαγγέλματα απειλούνται.

0: πρώτα τα γνωστικά επαγγέλματα, μετά τα επαγγέλματα της τέχνης, τα επαγγέλματα, το επάγγελμα του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου. Το πρώτο που θα απειληθούν είναι προφανώς τα δικά μας εκεί επαγγέλματα, των ανθρώπων, που γράφουμε, των ανθρώπων που συμβουλεύουν, των ανθρώπων που μέχρι τώρα θεωρούνταν αυθεντία στο παραμικρό που έλεγαν, αλλά πλέον υπάρχει κάποιος που μπορεί εύκολα να τους ελέξει και γι' αυτό που λένε και γι' αυτό που γράφουν.
1: Στο ίδιο κείμενο που σου έλεγα το New York Times, έλεγε ότι τώρα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στους δρόμους φορτηγά τα οποία δεν έχουν τζάμια. Δεν τα χρειάζονται τα τζάμια γιατί κυκλοφορούν χωρίς οδηγό, μόνα τους μεταφέρουν τα εμπορεύματα νύχτα-μέρα σε κάποιους αυτοκινητόδρομους. Η Αμερική μιλάει για 5 εκατομμύρια, μου φαίνεται, οδηγούς λεωφορείων που θα χάσουν τη δουλειά τους.
0: Στην Κίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοστάσια τα οποία λειτουργούν χωρίς ρεύμα, ενώ χωρίς φώτα.
1: Χωρίς φώτα, ναι.
0: Γιατί πολύ απλά δουλεύουν 24 ώρες μόνο μηχανές.
1: Ναι. Νίκο, μου δώσε μου ένα λεπτό να πω διαφημίσεις και να πούμε μετά και λίγο τα οικονομικά, τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Πριν τις διαφημίσεις να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πέρα. Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εδώ είμαστε, η Μονάτσο Παπαδόπουλος και έχω τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο. Λέει ο Θεμιστοκλής, πολύ περήφανοι λέει είστε για την Κίνα, ξεχνάτε ένα βασικό, δεν υπάρχει δημοκρατία και υπάρχει αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Δίκιο βέβαια έχει ο Θεμιστοκλής. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία τρέχει στην Κίνα πολύ πιο γρήγορα από ότι στην Ευρώπη.
5: Και επίσης εμείς περιγράφουμε την οικονομία, το γεγονός ότι ένα καθεστώς μη δημοκρατικό επί της ουσίας, πολύ αυταρχικό, μπορεί και πετυχαίνει. Αυτό, συγγνώμη, είναι πρόβλημα για τα δημοκρατικά καθεστώτα. Mm. Δηλαδή είναι πρόβλημα που θα έπρεπε να τα δούνε με πιο δυναμικό τρόπο, σκεφτόμενοι λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο καθαρά, προστατεύοντας περισσότερο το χώρο τους, τα δημοκρατικά καθεστώτα, η δημοκρατική δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που είπε ο ακροατής. Ότι ένα καθεστώς αυταρχικό, κρατικά ελεγχόμενο, τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό, συγγνώμη, για μένα προσωπικά που είμαι, που πιστεύω πολύ στην δυτική φιλελεύθερη οικονομία, είναι μια μικρή ήττα το τι συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να ανασκουμποθούμε εδώ στη Δύση και ειδικά εδώ στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί κάτι κάνουν. Εδώ στην Ευρώπη ελάχιστα τα συζητάμε. Ναι. Παρεπιπτόντως σήμερα δεν πάνε καλά τα πράγματα στις αγορές. Γενικά υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, από χτες το βράδυ, μπορώ να σου πω.
4: Γιατί?
5: Κοίτα, υπάρχει ξανά η συζήτηση ότι το πρόβλημα θα πάρει χρόνο. Δηλαδή αρχίζουν και διαπιστώνουν ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή. Ναι. Δεν βλέπουν.
4: Λόγω του Ιράν, λες, και τον πόλεμο. Ναι.
5: Ο πόλεμος του Ιράν. Έχουμε μια άνοδο προς τα 110 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλη άνοδο στα κρατικά ομόλογα. Το διετής κρατικός τίτλος των ΗΠΑ, διετής παρακαλώ, ανέβηκε πάνω το 4%, κάτι που δεν έχει γίνει από το Μάρτιο του 2025. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ούτε από την έναρξη του πολέμου μια τέτοιου είδους κατάσταση. Ανεβαίνει δηλαδή το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες. Σε μεγάλο βαθμό αρχίζει και προεξοφλείται με ότι η πληθωριστική κρίση θα δημιουργήσει πρόβλημα επιβράδυνσης στις δυτικές οικονομίες, και αυτό από σήμερα με έντονο ρυθμό θα έλεγα, και επηρεάζοντας και τις αγορές πάρα πολύ και τις αγορές των μετοχών, φαίνεται ότι αρχίζει και τιμολογείται. Και αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε εδώ και με αρκετές μέρες, υπό την έννοια ότι έχουμε μια πολύ εύθραστη και επικίνδυνη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Με τις αγορές φαινόταν να περιμένουν και να κοιτούν περισσότερο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, οι αγορές πετρελαίου, οι αγορές εμπορευμάτων και αντίστοιχα τα χρηματιστήρια το ίδιο. Γενικώς θα έλεγα ότι οι αγορές έχουν εκλάβει ως βελτίωση των κινέζο-αμερικανικών σχέσεων, αλλά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να προχώρησε κάποιο είδους λύση στον πόλεμο.
4: Περιμένανε κάποια λύση, λες, ας πούμε, από εκεί. Κάποιο αποτέλεσμα, ναι.
5: Κάτι περιμένανε. Και αυτό μας επιβαρύνει όλους. Και το ελληνικό δεκαετές, κοιτάζω τώρα, ανεβαίνει 2% στο 3,8. Να θυμίσουμε ότι πριν τον πόλεμο ήταν και στο 3,1. Ναι. Το δεκαετές του ελληνικού που δανείζεται το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή αρχίζει λίγο και επιβαρύνονται. Και χώρες σαν την Ελλάδα που δεν έχουμε ανάγκη να βγούμε στις αγορές, δεν είναι πρόβλημα, αλλά οι χώρες που έχουν ανάγκη να ανακριματοδοτήσουν το χρέος τους, που σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εδώ θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά. Και ό,τι πληρώνεις πιο ακριβά, σου λείπει μετά από τον προϋπολογισμό σου.
0: Και βέβαια ανεβαίνει όλο αυτό όλη αυτή η αλυσίδα ανεβάζει και τον πληθωρισμό μας, ιδιαίτερα με τα εισαγόμενα προϊόντα που έτσι δεν είναι, ανεβαίνουν.
5: Είναι αλήθεια αυτό, ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις που έρχονται κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, αλλά έρχονται και πολλές αυξήσεις από τομείς που δεν τους έχουμε, για παράδειγμα. Τους χάνουμε πολλές φορές από το ραντάρ. Δηλαδή, διόρθωνε, για παράδειγμα, η διεθνής τιμή της σοκολάτας, του κακάο, διόρθωνε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ διόρθωνε από τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει, τελευταίους 6 μήνες έπεφτε. Έχει ανέβει 1.000 δολάρια ο τόνος μόνο τις τελευταίες 4 μέρες. Ξαφνικά και ευνηδιαστικά, σημάδι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δημιουργεί μικρές αιστείες κερδών, κερδοσκοπίας και ανατιμήσεων. Και όλο αυτό είναι κάτι που είχαμε δει μετά την πανδημία, όπου πραγματικά δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε τόσο πολύ μεγάλες αυξήσεις, τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το στενό του Ορμούζ, τα εγκλωβισμένα πλοία και διάφορα άλλα, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και προκαλεί πρόβλημα γενικώς στο παγκόσμιο εμπόριο.
0: Ναι.
5: Και αυτό
0: το πρωί έβλεπα ότι οι αγρότες πάνω στις Σέρες κάνουν κινητοποιήσεις γιατί τα λιπάσματα έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.
5: Παρά την επιδότηση.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα, ότι όλο αυτό γίνεται παρά την επιδότηση. Εγώ θα έλεγα ανησυχητικό είναι και αυτό που είπε ο Επίτροπος Τζιζικώστας, ο Έλληνας Επίτροπος Τζιζικώστας, Επίτροπος Μεταφορών, ότι και αυτό αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Το 30% σε μέσα επίπεδα αύξηση στο αεροπορικό εισιτήριο.
0: 30%.
5: Το οποίο δεν αποφεύγεται. 30% είπε.
0: Ναι.
5: Το οποίο δεν αποφεύγεται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε για φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τώρα, ποιος θα φάει τη ζημιά, γιατί τι γίνεται. Πολλά είναι κλεισμένα συμβόλαια. Ποιος θα πληρώσει τώρα τη διαφορά του νέου αεροπορικού εισιτηρίου, είναι ένα ζήτημα. Και αυτό προφανώς προβληματίζει τους Έλληνες ξενοδόχους. Και το άλλο ζήτημα είναι πώς θα σκεφτούν από τους τελευταία στιγμή, του last minute που λέμε τουρίστες, ότι τελικά δεν αξίζει να πάω μακριά, θα μείνω κάπου πιο κοντά.
0: Ναι.
5: Κάπου πιο φθηνά, κάπου πιο μαζεμένα, κάπου θα κινηθώ με το αυτοκίνητο ή με άλλο τρόπο. Όλη αυτή είναι μια ανησυχία για τον τουρισμό που ακόμα δεν έχει φανεί σε μεγάλο εύρος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία δεδομένου ότι τα μεγέθη δεν τα κάνουμε τώρα, το Μάιο. Τα μεγέθη του τουρισμού είναι τον Ιούλιο κατά
0: Δεν έχουμε ακυρώσεις
5: πάντως. Και τον Αύγουστο. Ακυρώσεις όχι, έχουμε επιβράδυνση. Επιβράδυνση στις κρατήσεις. Επιβράδυνση κρατήσεις. Η πορεία παραμένει, επειδή ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, είναι ότι πηγαίνουμε κατά τη καλύτερα από πέρσι. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει. Μέχρι τέλος.
0: Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
5: Εγώ να του μιλάω, χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε. Επειδή το πρωί ξύπνησα και άκουσα, ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι, το οποίο δεν το παίζουμε εδώ συχνά. Ας το βάλω αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Ανδρίτσο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την Δευτέρα στη 1.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
5: Sky 100,3.
4: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
6: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Φρικτορία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659.
9: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: 2 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης,
12: Σύσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
14: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
23: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Πέτρος Μωραϊτης. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, όπως τη χαρακτήρισε, μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά απλώς αμήνεται. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Αμπού Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση υπ' ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Τα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα, αυτήν την ώρα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμου. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιός. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιός μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Τακτέλ ή η Αθηνών Κορίνθου.
0: Πολύ και καλή αυτή η εναλλακτική.
1: Βεβαίως. Και μια που λέμε για Αθηνών Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αυθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση. Και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτό το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου. Η Βασιλή Σοφίας και Βασιλή Σαμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Μανώλης Κωστίδης, μας ακούει? Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
2: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο Καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το Καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, βγάζουμε το Καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος. Ναι. Αυτό πάει επικουρικά.
3: Φορτώνει δηλαδή και άλλο το τραπέζι.
2: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φαίνεται ότι κάνουν υποχώρηση.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Δεν είναι αποχώρηση υποχώρηση
3: πραγματικών δεδομένων.
2: Επί γεγονότων. Ακριβώς.
0: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο. Πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
4: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία? Με τη στρατηγική του σαλαμιού. Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
3: Στο Αιγαίο.
4: Έχει στο Αιγαίο.
0: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι το χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χρονικά ζητά στα 6 μίλια, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Και επίσης μαζί με το θα παραμείνει το Κάζους Μπέλι και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Το οποίο θα προσθεθεί, εφόσον έρθει με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι, Μανώλη?
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή κυρίως Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υπεροκριβήτα και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους το ακούσα αυτή, δεν λέω στους Έλληνες, ο οποίος θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι. Κοντά στο Αγαθονήσι, οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί, να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν στο νομοσχέδιο. Μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή να λέμε αυτή ωραίο, αλλά νομίζω εκείνη είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και θα καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι
1: ακριβώς.
0: Και το νόημα, όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
1: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η ακτοφυλακή. Mm-hmm. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι, εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκείνη, δηλαδή μέχρι να κατευθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαβουλεύσεις όχι μόνο με την Ελλάδα και άλλες φορές παρεμβαίνουν. Ναι. Και ενδεχομένως
0: ο αμερικανικός παράγοντας.
1: Τι είπας. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρ του ανατολίτικου παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
5: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπίνγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
0: Κατάφερες
5: εσύ
0: να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
5: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της Κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως τις φιλοφρονήσεις, τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένας στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
0: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
5: Από ό,τι ανακοινώθηκαν, αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
5: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησαν, μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
0: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
5: Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν, ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια, οι Αμερικανοί, να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
0: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελαβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως, οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεσμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μια πρόταση, και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεσμολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα, για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά που είναι το Ιράν.
0: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί κι άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του Ορμούς, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει, Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, και ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
0: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη... Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
14: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
20: Πλέον κόστος στους ταχυπορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
21: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δύο και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέφουμε στο μαγαζίνο μας, κυρίες και κύριοι, και ακούγαμε νωρίτερα για τις συνομιλίες Τραμπ και Σι στο Πεκίνο, συνομιλίες που δεν έδωσαν κάποιο θετικό σήμα στις αγορές, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να καταγράφει νέα άνοδο. Αυτή την ώρα που μιλάμε η ποικιλία Brent βρίσκεται στην περιοχή των 109 δολαρίων αναβαρέλι, με την αύξηση των αεροπορικών καυσίμων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας λόγω και της έναρξης της τουριστικής περίοδου στην Ευρώπη. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις οικονομικές εξελίξεις της ημέρας και είναι πολλές. Νίκο, για ακόμα μια φορά, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ναι, σήμερα το κλίμα έχει χαλάσει και έντονα μάλιστα από το πρωί, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά χθες το βράδυ είχαμε μείνει ότι έχει πάει καλά η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά, δεν εξήχθη κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει και αν έχουν κάποια πρόοδο στο πρόβλημα με το στενό του Ορμούζ επί της ουσίας, με την διένεξη που υπάρχει εκεί. Οπότε έχουμε τιμολόγηση σιγά σιγά του προβλήματος. Το περιμέναμε καιρό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι θα δούμε σιγά σιγά οι αγορές να αρχίζουν να φεύγουν μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης σε πολύ ψηλά επίπεδα, στα 100-105 δολάρια. Σήμερα κινούνται, όπως το ανέφερες νωρίτερα, προς τα 110, με παράλληλη σημαντική αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού. Δηλαδή έχουμε με σημαντική κίνηση στα κρατικά ομόλογα, με επιβάρυνση ακόμα και ισχυρών παντοδύναμων οικονομιών, όπως για παράδειγμα το διετές ομόλογο των ΗΠΑ σήμερα έχει ξεπεράσει το 4%, επίπεδο που έχει να το δει πάνω από ένα χρόνο. Τα είχε δει όταν είχε πρώτο ανέβει στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μες στον πόλεμο. Τα πράγματα ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πολύ καλύτερα.
0: Το ελληνικό spread, μιας και μιλάμε για αυτό.
2: Το δεκαετές είμαστε στο 3,8, με άνοδο κοντά στο 2,1%. Ήταν κοντά στο 3,1 όταν ξεκίνησε η περιπέτεια πριν από 75 περίπου ημέρες. Άρα έχουμε μια επιβάρυνση. Απλώς το καλό στην δική μας περίπτωση είναι ότι δεν χρειάζεται δεν αναζητούμε χρήματα από τις αγορές, γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε αρκετά διαθέσιμα, ένα αυτό, και δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια βγαίνουμε στις αγορές περισσότερο για να πάρουμε τιμή, περισσότερο για να τιμολογηθούμε, και όταν είναι πολύ ψηλά δεν το κάνουμε πολύ απλά, αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη πιέζεται.
0: Και επιπλέον έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που πλέον αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και μιλάμε για 5,2 δις πλεόνασμα έναντι στόχου για 2,3 δις. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το στόχο.
2: Ναι, έχει βέβαια κάποιες ετεροχρονισμένες πληρωμές επί της ουσίας, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ, αλλά και παραμένει σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε κάτι εξοπλιστικά που πληρωθήκαν, επενδυτικά και άλλα προγράμματα, η υπέρβαση είναι 358 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είναι διόλου αμεληταία, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χώρες όλες διαχειρίζονται εκτροπές προϋπολογισμών και όχι υπερπλεονάσματα, δηλαδή καλύτερα του αναμενωμένου πλεονάσματα. Και ελλείμματα επίσης οι πιο πολλές χώρες καλούνται να διαχειριστούν. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς εφόδια, χωρίς καύσιμα, χωρίς λέει, δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους τη στιγμή που έχουν ήδη ελλείμματα. Και αυτό η αλήθεια είναι ένα από τις δύσκολες εξισώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει. Στέλνει μόνο την διεκτίβα ότι δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά γιατί έχετε ήδη ελλείμματα, αλλά δεν λέει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την αμόλυβη εδώ στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα 2,10 και την υιοπετρέλαιο κίνηση επιδοτούμενο να είναι κοντά στα 83-84, λοιπόν θα ήταν στο 203-204.
0: Πάντως, μιλώντας για πλεονάσματα, Νίκο Φιλιππίδη, σήμερα είχαμε και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεονάσμα.
2: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Εκεί που ήμασταν το σκιάχτρο για την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα. Τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
2: Όχι. Και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά. Πολύ δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Πολύ απλά ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ύψος του στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα όμως αυξάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά όμως έχουμε περάσει, έτσι.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που αναδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
2: Αυτό είναι έλλειμμα του συνταξιωτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
2: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιωτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρης απόδοσης, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές, έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
0: Έχουμε πολύ δρόμο στην οικονομία.
2: Έχουμε πολύ δρόμο, Νίκο. Είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε να πατήσει το κουμπί των εκλογών, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του 2027 ο κομματικός.
0: Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε να πατήσει το κουμπί των εκλογών, είτε αυτές γίνονται το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του

0: τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της, της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε να πατήσει το κουμπί των εκλογών, είτε αυτές γίνονται το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του 2027. Ο κομματικός μηχανισμός είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Πέφτει ο χρόνος και με δεδομένη την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, από τις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των ψηφοφόρων των εκλογικών κοινών, τα οποία στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023, προκειμένου να πετύχει μια ευρία νίκη που της χάρισαν και την αυτοδυναμία.
1: Συσπήρωση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί των εργασιών του συνεδρίου που ξεκινά από σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο ΠΑΣ, πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές, κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
3: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα λέγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαδίσουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση και να πούμε και το μέσο φυσικά στο Άξιο 24 στους συναδέλφους μας, απάντησε σε μία προς μία τις μορφές και τις αιχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Διότι καταρχάς έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο που εισπράττει.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαρλαοτρικού, ότι έχει ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος, ότι παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα μέσω σταθμικά και μάλιστα και με το φόρο. Αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα σκάνδαλα.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
4: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
5: Κύριε

0: Ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
1: Έχει ξεκινήσει και αυτό που με πείθει το θέμα πιο σοβαρά τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, γιατί αυτό με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
0: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
2: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για
2: ήτανε όλα αυτά. Ήτανε με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
0: Να την ακούσουμε.
3: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγροτών με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
4: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην συνοριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή, και για τον λόγο αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί. Ξεκινήθηκαν με γιοταχή προς τον συνοριακό σταθμό, όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Μάλιστα.
4: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παραίτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, την 5η, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Keir Starmer στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τις τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, το Σι Τζινπίνγκ, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε, υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια απτά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο Σι υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
8: Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
21: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος, ξεκινώντας Δημήτρη από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών.
1: Ναι, έγινε χθες το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πολλοί κόσμος όπως καταλαβαίνει, για να ερωτάς τον Ντάμπλ, γιατί πήρε και το κύπελο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 7:08 το απόγευμα, δηλαδή 19:08 για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμος φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο Τσάικ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ετοιμάζονται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών των ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League, γιατί η δεύτερη θέση δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
22: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
25: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
26: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
27: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
29: Ο ζωντανός σταθμός.
30: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
31: Πλήρης ανακαίνιση.
30: Άψογα υλικά.
31: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
30: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
31: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
30: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
31: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
30: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
31: Και όλα γίνονται εύκολα.
29: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
31: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
31: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
31: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του τα καινούργια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι. Πριν όμως πάω εκεί, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου, στους 93 και 3, αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο, μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Αλφα, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Αλφα με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Αλφα. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Αλφα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου. Και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεχτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com. Central.
6: Central.
7: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
6: Central και
9: φύγαμε.
8: All day, all night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: με full ένταση στα ακουστικά, με αγαπημένο τραγούδι αλλά και με πάρα πολύ ενέργεια. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Studio 1 και στον Star FM 933 για να συνεχίσουμε κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα πάντοτε, με πολλές επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τα πάντα όλα σας έχουμε. Και μιας και είπα και τηλεοπτικές εξελίξεις, θα πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο να συμβεί τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Θα σας πάω στο Ρουκ Ζουκ, το οποίο διανύει φέτος την ένατη τηλεοπτική του χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν πολλά σενάρια ότι ίσως να μην συνεχίσει το Ρουκ Ζουκ του χρόνου στον Αντένα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το Ρουκ Ζουκ όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά σε τηλεθέαση στη μεσημεριανή ζώνη του Αντένα στις 3 που ξεκίναγε. Φέτος λοιπόν, επειδή ο Αντένα έκανε τη μεταγραφή με τον Πέτρο Κουσουλό και η εκπομπή του τελειώνει στις 4, το Ρουκ Ζουκ άλλαξε ώρα. Το τηλεοπτικό κοινό αλλάζει μάλλον εκείνη την ώρα. Δεν είναι στο σπίτι του, είχε συνηθίσει το Ρουκ Ζουκ στις 3, ποιος ξέρει τι γίνεται. Και φέτος όλη τη χρονιά το Ρουκ Ζουκ δεν κάνει καθόλου καλά νούμερα τηλεθέασης. Κάνει συνεχώς μονοψήφια, με αποτέλεσμα στον Αντένα αυτό που σκέφτονται είναι ή να το συνεχίσουν και να βρουν μια άλλη ώρα να παίζει το Ρουκ Ζουκ, διότι αυτή την ώρα 4 και 4 με 5 και 4 δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε, ή να κρατήσουν τα δικαιώματά του, να το βάλουν στο σιρτάρι για μια χρονιά να ξεκουραστεί σαν τηλεοπτικό φορμάτ και την επόμενη χρονιά να το επαναφέρουν και πάλι, φυσικά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Άλλωστε ο Αντένα θέλει τη Μακρυπούλια στο δυναμικό του, και να δούμε αν θα της κάνει κάποια πρόταση. Πάντως είναι σε σκέψεις και συζητήσεις ο Αντένα, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκ Ζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
0: Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι. Η Ζέτα Μακρυπούλια βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμφωνη με όλα αυτά τα σενάρια και αν θα είναι ικανοποιημένη, γιατί ήδη έχει δυσαρεστηθεί λίγο με όλο αυτό που συνέβη με την αλλαγή στην ώρα και τα χαμηλά νούμερα μετά τηλεθέασης. Οπότε υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα και ένας μικρός εκνευρισμός. Πάντως σίγουρα το Ρουκ Ζουκ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου ή αν θα μπει στο σιρτάρι. Η τηλεθέαση είναι χαμηλή φέτος και πλέον τα σενάρια είναι όλα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρα, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχω παράξενες ειδήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε παράξενα και περίεργα ρεκόρ Guinness τα οποία έχουν ξεχωρίσει και έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά περίεργα, όπως ας πούμε θα ξεκινήσω με έναν τενεκεδοκέφαλο. Πολύ καλά ακούσατε, πρόκειται για τον Τζέιμι από το Wisconsin, αν το λέω σωστά, που τώρα δεν ξέρω κιόλας, δεν θα με ακούσει κιόλας ο άνθρωπος για να με παρεξηγήσει. Ο Τζέιμι λοιπόν Κέιτο έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 2 φορές, καθώς έχει βάλει στο κεφάλι του μεταλλικά κουτάκια. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος? Το 2016 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει στο κεφάλι του για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 8 τενεκεδένια κουτάκια, ενώ το 2022 τα αύξησε και έβαλε 10 κουτάκια τενεκεδένια στο κεφάλι του, τα κράτησε για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Από την άλλη τώρα θα σας πάω σε έναν οδοντίατρο στην Γεωργία, όπου ξεκίνησε την συλλογή του να μαζεύει οδοντόκρεμες το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000, εδώ ακούστε τώρα, πάνω από 3.000 διαφορετικές οδοντόκρεμες. Φανταστείτε τώρα, πάτε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, κοιτάζει, υπάρχουν αρκετές επιλογές για οδοντόκρεμες, αλλά όχι και 100 ας πούμε, υπάρχουν, να πω 20, 30, άντε τόσο. Φανταστείτε τώρα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι οδοντίατρος στην Γεωργία, είναι βέβαια έτσι και το αγαπημένο του επάγγελμα αυτό, ωστόσο έχει συγκεκριμένη αγάπη στις οδοντόκρεμες. Ξεκίνησε τη συλλογή του το 2012 και μέχρι σήμερα έχει στην κατοχή του πάνω από 3.000 ξεχωριστές και διαφορετικές οδοντόκρεμες, τις οποίες βέβαια τις παίρνει από όλες τις χώρες όπου επισκέπτεται, σε όλο τον κόσμο, και είναι μια συλλογή η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει, καθώς βγαίνουν νέες οδοντόκρεμες και ο ίδιος πηγαίνει, τις παίρνει και τις τοποθετεί στη συλλογή του. Τώρα το να έχεις και 3.000 οδοντόκρεμες στο σπίτι, εντάξει, δεν είναι και κάτι καθημερινό. Λοιπόν, πάμε στη μεγαλύτερη κοτομπουκιά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν γνώριζα. Ωστόσο, στις 25 Μαΐου του 2022 η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο δημιουργήθηκε στο Cambridge. Και μάλιστα η κοτομπουκιά αυτή δεν ήταν και πολύ μικρή, γι' αυτό μιλάμε για την τεράστια έτσι κοτομπουκιά αυτή, η οποία ζύγιζε 20 κιλά και ήταν 115 φορές μεγαλύτερη από μια μέση κοτομπουκιά. Οπότε η μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο ζυγίζει 20 κιλά. Τώρα τι κοτομπουκιά είναι αυτή, δεν ξέρω, έχουμε... Α, υπάρχει και βίντεο. Μάλιστα, θα μπω μετά να το δω στο YouTube. Με τη μεγαλύτερη κοτομπουκιά στον κόσμο. Και πάμε τώρα και στην Μαράγια Ιμπραήμ από την Αυστραλία, η οποία πέτυχε ρεκόρ για τα περισσότερα hula hoop που περιστρέφονται ταυτόχρονα στο σώμα της. Το 2015 λοιπόν η γυναίκα αυτή κατάφερε να στροβιλήσει ταυτόχρονα 200 hula hoop, με 3 από αυτά να στηρίζονται σε ένα νύχι της. 200 hula hoop είχε πάνω της η γυναίκα. Μπράβο της, και κάπως έτσι κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτά λοιπόν ήταν τα παράξενά μας για σήμερα. Αυτό ήταν και το μουσικό μας κοκτέιλ. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι κοντά μας είναι πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικα, με ολόφρεσκια ζύμη καθημερινά και με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Και θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι τυχαία η αγαπημένη σας πίτσα, δεν είναι η πίτσα η οποία ξεχωρίζει, την έχουμε αγαπήσει, την απολαμβάνουμε για την ποιότητα που έχει, τη γεύση και για όλα αυτά. Είναι γιατί στη Ρωμαίο προσέχουν πάρα πολύ τα πάντα, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την πίτσα αυτή που θα απολαύσετε. Γι' αυτό είναι τόσο ξεχωριστή, γι' αυτό είναι τόσο γευστική, γι' αυτό είναι και η πίτσα η οποία, αν θα σου μείνουν 1-2 κομμάτια ή αν θέλετε αφήστε τα κιόλας, βάλετε τα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, αν τα ζεστάνετε είτε στο φούρνο σας είτε στο air fryer για 2 λεπτάκια, θα δείτε πόσο γευστικότατη και αφράτη είναι. Αυτό τα λέει όλα, και για τα υλικά και για την ποιότητα που έχει η Ρωμαίο όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, την πίτσα στη Ρωμαίο θα την απολαύσετε όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Χωριάτικη, αλλά κρέμ, special, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι θες και αγαπάς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και το απολαμβάνεις. Με 2 πίτσες παίρνεις το δωράκι σου. Επίσης, θα δοκιμάσεις τέλειο κλαμπ σάντουιτς. Κάθε φορά σας το λέω αυτό. Είναι το καλύτερο, το κλαμπ που έχει Ρωμαίο, και φυσικά μοναδικό πενιρλί, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σας, τα αναψυκτικά σας και για το φινάλε μια super special σοκολατόπιτα που είναι όλα τα λεφτά. 23.900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και όλα αυτά τα απολαμβάνεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23.900. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχηθώ να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε, Ιουλιέτα, να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τα γεγονότα,
10: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
10: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93,3.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετό για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Να μην με χάσεις, μου λες πως φοβάσαι. Και πως για μένα ξυπνάς και κοιμάσαι.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659.
4: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Σεντράλ.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day, all night.
3: Σεντράλ και
5: φύγαμε.
4: All day, all night, all night, all night.
3: Σεντράλ στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Τι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφή.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Απόλαυση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino non stop.

άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Από τα μπαρ και από τα ξενύχτια.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

ήταν όλα ψεύτικα. Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.